0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω, εργόμαστε.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Στίγμα.

Break must be good for something.

0: παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με κοίτω ο εραγόρμος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Pull me up! Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω ο εργόγνωσο.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αντρέκου!
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στο κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
7: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, τη συναισθηματική αξία.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: Με εκεί το αεραγόρνοθο.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: σχολείο η Αλεξάνδρα.
1: Έλα, Αλεξάνδρα.
2: Με έχετε αφήσει στο σχολείο, αλλά έχουμε κάνει λατινικά και πληροφορική. Έπρεπε να βρω και μαθητές για τη χημεία να μας πούν πώς μας
0: σώστα. Εννοείται.
2: Πώς είναι τα θέματα, είναι εύκολα, είναι βατά.
0: Τι σου είπαν,
3: καλημέρα. Παναγάκος, Στέλιος.
4: 120.012, Αλβαζόντι, Βεγγιοφόρος.
2: Λοιπόν, έγραψε χημεία.
3: Έγραψε.
2: Είσαι ο πρώτος. Για πες μας λίγο, πώς σου φάνηκαν τα θέματα.
3: Από το γάμο θέμα και μετά ήταν κινέζικα, δεν κατάλαβα το Χριστό μου.
5: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
3: ΑΒ ήταν εύκολα, τα έγραψα σωστά πιστεύω.
2: Είχες διαβάσει τη χρονιά, έκανες φροντιστήρια?
3: Φροντιστήρια έκανα, διάβασμα καθόλου.
6: Everyday μαλακία, everyday μαλακία.
3: Έως καθόλου.
7: Νεολαία είναι στην τάγκλα, στη μαστούρα, στο πιωτό.
2: Ωραία.
8: Αλλά παρόλα αυτά, πρώτο δεύτερο θέμα.
3: Θα μου πάει καλά για την προσπάθεια που έκανα σίγουρα. Το Μάιο πήγα να σώσω ό,τι σώζεται. Έσωσα λίγα.
9: Στο 90 το γυρίσαμε.
10: Διπλό ημίχρονο, άσε τελικό.
3: Στο 90 το γυρίσαμε, έτσι καλά τα λέει το παιδί από εδώ. Και αυτά.
2: Άρα ήταν κάπως βατά τα θέματα.
3: Ήταν βατά, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Ήταν βατά. Αλφα, β, ειδικά.
2: Έχει γράψει ένα 12-13.
3: 13 δεν ξέρουμε. Βάση έχουμε πιάσει, πιστεύω, διψήφιο δηλαδή.
11: Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων.
8: Το συμπάθησα αυτό το
2: παιδί. Εσύ καλημέρα,
8: το Μάιο ξεκίνησε ένα σώσιο που μπορούσε.
12: Εγώ έγραφα λατινικά. Θεωρώ ότι τα έχω πάει πολύ καλά. Έκανα όλη τη χρονιά πάρα πολύ διάβασμα, έκανα πολλές θυσίες.
2: Έκανες και φροντιστήρια?
12: Ναι, έκανα και φροντιστήρια. Κοιτάξτε, εγώ έκανα διάβασμα τρίτη ηλικίου, αλλά διάβασμα ενώ δεν έβγαινα έξω, δεν ήμουνα μέσα στο σπίτι όλη μέρα και διάβαζα.
13: Δηλαδή, εγώ σκέψω ένα δεκάωρο τη μέρα μελετούσα μέχρι να βγουν τα πρώτα σπυράκια στον ποπό σου. Εκεί δηλαδή, ξέρεις ότι πας καλά.
12: Δεν έβγαινα έξω. Νομίζω ότι τα έχω πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι μου φάνηκε δηλαδή.
2: Θες να περάσεις?
12: Είτε νομική είτε διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών.
14: Και μετά λέει έχουν χαθεί οι άντρες. Γιατί έχουν χαθεί τα παλιά επαγγέλματα, ραπ.
0: Α, μπράβο.
12: Να είστε καλά. Έχω να κάνω μια ερώτηση και μια δήλωση. Ολυμπιακός, πόσες βολές ακόμα θα βαράει ακόμα?
14: Άντε, γεια!
15: Όχι, άστο, άστο.
14: Όχι, όχι.
15: Μοιραστή.
14: Φύγε.
15: Έλα, φίλε,
12: είναι κάποιος παίχτης και βαράει ακόμα στο γήπεδο.
10: Κάτσε, σε τσουγί. Περίμενε να έρθει το βράδυ. Περίμενε να φτάσει το βράδυ.
16: Εγώ έδινα χημεία.
17: Να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
16: Πολύ καλά τα πήγα, εξαιρετικά.
2: Είχες διαβάσει όλη τη χρονιά γενικά?
16: Ναι, διάβαζα ένα οχταωράκι σίγουρα χαλαρό την ημέρα.
0: Παίζεται και λιγάκι.
16: Με μια καλή προσπάθεια έγραψα ένα 17-18 πιστεύω άνετα. Θέλω να σπουδάσω ο γιατρός.
2: Γιατρός, γιατρός.
16: Ναι, μεταπτυχιακό στην
8: παιδεία. Πολλές θυσίες κάνουν τα παιδιά.
2: Τα θέματα πώς ήταν?
16: Ήταν πάρα πολύ εύκολα για ένα παιδί το οποίο κάθισε και διάβασε 8-9 ώρες, ξέρω εγώ, χαλαρά την ημέρα. Εντάξει. Άμα διάβασε, δεν έγραψε.
0: Αλεξάνδρα!
2: Οπότε, καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έχουν διαβάσει και όλα. Ωραία, και λατινικά και πληροφορική και χημεία. Σήμερα ήταν όλα βατά.
0: Καλά αποτελέσματα στα παιδιά μας.
17: Γιατί δεν με κάνετε γιατρική?
18: Μπράβο, παιδί μου!
10: Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς!
0: Αυτό. Πώς το λες, Βασίλη?
19: Πανολεθριά.
0: Κώστα.
20: Ντροπή.
0: Ηλία.
21: Έσχος.
0: Κωνσταντίνε.
22: Όνειδος.
0: Δήμητρα.
23: Αποτυχία.
0: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
10: Ξυπνήστε!
24: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Καλημέρα σας.
10: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
17: Να στράψω εγώ, βροντάει αυτή. Έχετε φτάσει στα στραπόβροντα,
10: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
17: Μέρα.
10: Το κακό στον καιρό.

Έτσι, ενέργεια, πρωί πρωί, έτσι. Πάμε δυνατά. Θα σε έβαλα μουσική για crossfit σήμερα.

0: Van Halen, Jump, Armin Van Buuren, Mix. Τι κάνετε, πώς είστε? 26 μετά τις 8, καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Καφέ παραγγείλατε, 45-670, τηλέφωνο στο φουρνάρικο για καφέ. Και ό,τι τραβάει ο εξής σας από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο μπουφέ του. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει delivery service και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν στην πόρτα σας. Βουτήματα ολόφρεσκα, σε μεγάλη ποικιλία και χωρίς ζάχαρη. Στα οπότε 13 με άνετο πάρκινγκ, αν θες να πας να πάρεις γλυκά και παγωτά, γιατί αυτά είναι καλύτερα να πας να πάρεις εσύ να τα διαλέξεις. Είναι μεγάλη ποικιλία και μπορεί να θέλεις έτσι, ξέρεις, να επιλέγεις πρώτα με το μάτι. Μαζί μας και το Welcome Store με τις ηλεκτρικές συσκευές, πάντα ετοιμοπαράδοτες, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής των 4 άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα και των ευκολιών πληρωμής Welcome Store Ζακύνθου. Only Ζακύνθος. Πολλές περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα με τους φιλικότατους διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, το Λαδολέμονο απαντά στο 33409 με μαγειρευτά και ψητά τα μεσημέρια, μόνο ψητά τα βράδια, εκτός Κυριακής. Υπέροχο Λαδολέμονο, κορυφαία ψητά και γευστικά μαγειρευτά. Ελληνική κουζίνα και τοπική κουζίνα στα καλύτερά της. Βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26 950 25 798.
7: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση,

και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Καλημέρες, καλημέρες στην Κεφαλονιά. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο Τερασιά. Καλημέρα λέει παιδες. Ο Γάλλος ακούει. Με δύο λάμδα είναι ο Γάλλος, με δύο λάμδα. Δεν σου παγώ, είναι γιατί έχει επιρροές από το Παρίσι πολλές.

Delirio italiano. Delirio italiano. Capote. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα εκεί στο Νότο. Καλημέρα λέει από τον Νότο. Εμείς εδώ στο Νότο να ξέρεις ότι σ' αγαπάμε και είσαι ο μορφούλης μας. Τι έστειλες πάλι? Και όχι να μου κοινοποιείς τώρα και αναρτήσεις του Γιάννη Στάθη τώρα. Και όχι να μου, μου κοινοποιείς αναρτήσεις του Γιάννη Στάθη. Γράψε κάτι δικό σου. Γράψε κάτι δικό σου. Πόσο χαρά πήρατε, αλήθεια, ε? Πόσο χαρά πήρατε. Ας όψετε τα τρία άστοχα σου του Ναν, το ένα πίσω απ' το άλλο. Έτσι είναι το μπάσκετ, δε. Αν δεν σου κάτσουν τρία σουτ στη σειρά, δεν σου κάτσουν έστω τα δύο, τι θα κάνεις μετά? Όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα που είναι ισοδύναμη, θα τα φας. Δεν θα πάθει το ίδιο και... Δεν θα πάνε το ίδιο και οι άλλοι. Το ίδιο βέβαια συνέβη και σε διάφορες στιγμές του αγώνα. Θέλω να θυμίσω. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει τίποτα. 5 παιχνίδια θα γίνουν. Το 5ο βέβαια, εντάξει, μάλλον θα παίξει ο Παναθηναϊκός απέναντι σε 8 παίχτες. 3 οι διαιτητές και η πεντάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, καλημέρα, επιτέλους διακοπές, λέει ο Τάκης Ολιακόπουλος. Παιδιά, να ευχηθούμε καλές διακοπές στον Τάκη Ολιακόπουλο. Τελειώσαν τα παιδιά του τις εξετάσεις και είναι τρισευτυχισμένος. Πήγανε και καλά, γιατί εντάξει, υπάρχει εγγύηση Ολιακόπουλος τώρα. Εντάξει τώρα. Έχει παραδώσει τα διαπιστευτήριά του χρόνια τώρα. Καλημέρα, καλημέρα στα ψηλά βουνά, στο Ζαγόρι, Σπύρο Φαραέ, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Ζάκυνθο. Όπου ο καιρός λέει αλλάζει. Όχι εδώ, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας, λέει, αναμένονται βροχές και κατατόπους καταιγίδες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Θα μου πεις εδώ γίνονται σεισμοί και άλλα. Είδα τι έγινε στις Φιλιππίνες, ε? Δεν τους φτάνει η φτώχεια τους εκεί κάτω, ρε παιδί μου. Έχουνε και αυτό. Λοιπόν, εδώ στα νησιά του Ιωνίου που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στη συννεφάκια, στα επιρροτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πιθανόν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες μεταξύ 3 και 4 μποφόρια, άνεμοι μεταβλητοί, και στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία 19 έως 30, τα υπηρετικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το εσωτερικό της Υπήρου όμως 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, και εκεί στα ψηλά βουνά που είναι ο φίλος μας ο Σπύρος ο Φαραώς, επίσης 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας κυρίως. Όπως θα έλεγε και ο Τάσος Νιακός. Σοου κεραυνών πάντως είχαμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα εξαιτίας μεταβολής που παρουσίασε ο καιρός, με καταιγίδες που ξέσπασαν σε αρκετές περιοχές. Στις Σέρρες κυρίως ήταν έντονα τα φαινόμενα. Αλλά επιπλέον, μεταξύ άλλων, είχαμε σε Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, τη Λοζάνη, τη Κοζάνη.
Χιόνια η μία και χιόνια η άλλη, έλεγε το τραγούδι. Καρπενήσι, Ιωάννα, Μόρνο, Τσεπέλοβο. Εκεί, κοντά στο Ζαγόρι. Λάρσα, Τιέραβο. Αμφίρια, Καρδιέτς. Να σπροβάτε και στο Μπαρνασού ακόμα. Τι λες ρε φίλε.

Πάει χωριό σήμερα ο Τάκης. Μάκη, καλημέρα Μάκη. Ο Τάκης έβαλε μπροστά το πλάνο. Έτσι. Για τον Ιούνιο μήνα. Πάει να φυτέψει ντομάτες. Αυτά είναι. Αυτά είναι Τάκη. Περνάνε τα χρόνια Τάκη. Περνάνε

0: Περνάνε τα χρόνια, Τάκη!
1: Ο Σάκης Ρουβάς έχει κάνει το δικό του κυπάκι και βγάζει τα δικά του ζαρζαβατικά.
2: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει. Για ποιο λόγο όσοι μεγαλώνουν ηλικιακά και αρχίζουν και μπαρμπαδίζουν, ξεκινάνε και ασχολούνται ξαφνικά με τη φύση.
1: Για ποιο λόγο?
2: Όχι γιατί δεν είχαν χρόνο νωρίτερα. Γιατί τους καλεί το χώμα! Αυτή είναι η αλήθεια! Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, σε καλεί σιγά σιγά το χώμα μέσα. Αυτό είναι, τους φωνάζει. Έλα, έλα, είσαι έτοιμος. Δεν σκάβεις ρε τα λουλούδια, σκάβεις το λάκκο σου, τον τάφο σου σκάβεις. Για να πεις μέσα το καλαβαίνεις. Εγώ που με 40 αρχίζω και να πάμε στο εξωτερικό να βάλω ένα δεντράκι. Σε φωνάζει το χώμα για λίπασμα. Ξύπνα! Και λέμε, άντα μ' άρεσε, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ. Όχι φίλε, είχες χρόνο να ασχοληθείς. Θα σε ρουφήξει μέσα, σαν ζόμπι θα σε ρουφήξει. Σου λέει τελείωσες, πάμε για άλλα τώρα.
0: Τάγκη! Τάγκη! Μην τα λες αυτά, μην τα λες. Μεταξύ μας θα τα λέμε αυτά. Ότι πάω να φυτέψω ντομάτες, πάω να μαζέψω τις πατάτες που πάνε αυτό. Έτσι, μεταξύ μας. Μην τα λες παρά έξω. Γιατί μια χαρά, νεαρός είσαι. Και έτσι. Και εργένεις κιόλας, διαθέσιμος δηλαδή. Ω Θεέ μου. Λοιπόν.

Να στείλω τις καλημέρες μου στο φίλο μου τον Σάκη τον Ξένο, ο οποίος έχει πάντα την καλοσύνη όταν βλέπει κάτι στραβό στο δρόμο, όταν βλέπει κάτι, ό,τι ασχήμια βλέπει, με παίρνει τηλέφωνο και με ενημερώνει. Γιατί εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα δω όλα, δεν τα βλέπω όλα κι εγώ. Και όπως κάνει αυτός, έτσι πρέπει να κάνετε και οι υπόλοιποι. Είτε με αναρτήσεις στην δημόσια ομάδα που έχουμε στο Facebook εδώ, που είναι προέκταση της εκπομπής αυτής, προέκταση αυτού του ραδιοφωνικού σοου, η ομάδα Ξυπνήστε. Εκεί όλα τα κακώς κείμενα και τα λίγα καλώς γενόμενα ή γενομένα αναδεικνύονται μέσα από αυτήν την δημόσια ομάδα, η οποία έχει πάρα πολλούς viewers. Θα αρχίσουμε να κάνουμε και απονομές βραβείων σε λίγο. Όποια ανάρτηση έτσι παίρνει τα πιο πολλά views θα βραβεύεται. Τι όμορφες καλοκαιρινές μουσικές μου γράφει ο Τάκης ο Γιακόπουλος, παιδιά. Έχει αρχίσει τώρα, ξέρετε, και μπαίνει στο... Έτσι γυρίζει τα κουμπιά τώρα στο mode, summer mode, που λένε summer mode. Λοιπόν, ο Τάσο Τζίμι συνεχίζει να μου στέλνει εδώ αναρτησούλες. Τι μου στείλες τώρα, για να δω εδώ. Α, μου στείλες το Σάσα με τον ακατονόμαστο. Ναι, πώς το λένε μόνο αυτόν, πώς το λένε το μικρό του. Το Φουρνιέ, εν πάση περιπτώσει. Τι λιοντάρια είναι αυτά,

Και μία έτσι πόζα και ένα στιγμιότυπο διάδρασης, έτσι, ενέργειας.

0: Run free! Καλημέρα στους νεαρούς! Καλημέρα στην γειτονιά των νεαρών, έτσι ο τίτλος του κομματιού που παίζει μας συνειρμικά, ρε παιδί μου, έτσι μας έκανε να σας σκεφτούμε λίγο νωρίτερα σήμερα το πρωί. Καλημέρες στην γειτονιά των νεαρών. Young hearts, run free! Παραμένουν έτσι νεαροί και ελεύθεροι. Νεαροί και ελεύθεροι. Ελεύθερη με την έννοια έτσι της ελευθερίας της πνευματικής, της ψυχικής. Δεν είναι όλοι ελεύθεροι, είναι και κάποιοι παντρεμένοι. Άλλοι είναι ερωτευμένοι σε σχέση. Oh yeah! Instant replay! 45670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου, να παραγγείλετε τον καφέ σας όσο θα είμαστε στη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Ό,τι καφέ και αν προτιμάτε, όπως τον προτιμάτε, τον απολαμβάνετε στην καλύτερη του εκδοχή από τους μπαρίστα του Φουρνάρικου. Και συνοδεύετε την παραγγελία σας με finger snacks, τεράστια ποικιλία, φωλιάτες, γλυκές, αλμυρές, πίτες ταψιού και υπέροχα αρτοπίματα με διάφορες συνθέσεις, σαντουιτσάκια, μπριοσάκια, μπαγκετούλες, αραβικές, τυλιχτές κλπ.
1: Μπουκιά και συγχώριο. Μπουκιά και συγχώριο.
0: Αφού έλεγε και ο Μαμαλάκης. Magic! Πάμε και επιστρέφω να δούμε αυτή την ιστορία την περίεργη με τον James Dalamanga. Το μάγκα, το James του Dalamanga. Τι έγινε? Καλημέρα Λίτσα. Λίτσα καλημέρα. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα ξάδερφος έτσι από την Αυστράλια. Stay tuned.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Η Φάρμα το Ζώο, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα το Ζώο, καθημερινώς δύο προβολές στο κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα το Ζώο, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
4: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
5: Τι κάνει?
6: Τι?
5: Εμείς είμαστε μοντέλα.
4: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Άντε και του χρόνου. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους σου. Σωστό μηχανογραφικό έχει σημασία να συμπληρώσουν. Σωστό μηχανογραφικό.

Καλημέρα στον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, εντεταλμένο σύμβουλο. Yeah. Αντιδήμαρχο, εγώ σε ξέρω αντιδήμαρχο, σε γνώρισα αντιδήμαρχο. Θέλω να σε θυμάμαι αντιδήμαρχο, θέλω να σε φωνάζω. Καλημέρα. Έχω μηνύματα πολλά, αντιδήμαρχε, για την περιοχή Κρυονερίου, εκεί η Αγίας Τριάδας, πολύ χορτό. Εκεί που πηγαίνουν και κάνουν τα μπάνια του λαός, έτσι, εκεί, τα μπάνια του λαού που λένε, που γίνεται εκεί μετά το παιδικό σταθμό και μέχρι την άκρη, μέχρι Παναγιά την Κρυονερίτσα. Τα μουστάκια στα πεζούλια κοντεύουν να γίνουν τα πεζούλια δεσπότες. Θέλει κορτοκοπτικό και καταδίωξη σκουπιδιών. Πολλά έτσι μικροαπορρήματα. Τι έγινε εκεί πέρα, είχατε βάλει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πέρσι ήτανε,

0: για τα απορρίμματα. Έτσι ώστε ξέρω εγώ, άλλο ξέρω εγώ περπατώντας, επειδή κάνει πολλοί κόσμος και περίπατο και αθλητικό, την άσκησή του δηλαδή, δυναμικό περπάτημα και όλα αυτά, και μπορεί να κουβαλάει και ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι του, μπορεί να έτσι κάνει ένα ψυκτικό και όλα αυτά, ανάλογα τι βόλτα κάνει ο καθένας. Δεν βρίσκει που να το πετάξει, απλά το πετάει στον δρόμο. Χώρια τα αυτοκίνητα, το γνωστό, έτσι. Κατεβάζω το παράθυρο, το πετάω έξω γιατί δεν το θέλουμε στο αυτοκίνητό μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήπια το καφέ μου, ήπια την πορτοκαλάδα μου, ήπια το νερό μου. Δεν χωράει το άδειο, η συσκευασία δεν χωράει μέσα στο αυτοκίνητο, πρέπει να την πετάξει στον δρόμο. Ο μαλάκας ο Έλληνας ο οδηγός, στην προκειμένη περίπτωση ο ντόπιος, να το πω έτσι. Και βέβαια αν σε αυτό προσθέσει και τα γαϊδούρια, γιατί είναι αρκετά και τα γαϊδούρια που μας έρχονται από το εξωτερικό, μαζεύονται τα σκουπιδάκια, κατάλαβες. Λοιπόν, δείτε λίγο το παράδειγμα του Προέδρου του Βασιλικού. Δείτε λίγο το παράδειγμα του Προέδρου του Βασιλικού. Πάλι ανέβαινα χθες στο Βασιλικό, είχε περάσει πάλι το... Είχαν περάσει εκεί ο καταστροφέας, αυτά τα χορτοκοπτικά, είχανε καθαρίσει τα χαντάκια. Και δεν υπάρχει και σκουπίδι. Δεν είναι μόνο ότι κόβει τα χόρτα. Δεν υπάρχει και σκουπίδι. Τρέπεται ο άλλος να το πετάξει όταν βλέπει τόσο καθαρό το χαντάκι. Ντρέπεται. Λέει θα εκτεθώ στον από πίσω που ακολουθεί. Έτσι, καλημέρα αγαπητούλη, καλημέρα. Είμαστε κοντά σου, είμαστε μαζί σου, ξέρουμε τρέχεις. Αλλά βλέπω μία έτσι λίγο, δεν ξέρω, χαλάρωση είναι, λίγο, δεν έχεις άτομα, τι γίνεται. Είναι πολλά τα μέτωπα, το ξέρω, ναι. Όλοι το ξέρουν ότι είναι πολλά τα μέτωπα. Πάντως γενικά υπάρχει έτσι, βλέπω και από τους φίλους που μπαίνουν στην ομάδα Ξυπνήστε στο Facebook, ότι αναγνωρίζουν το έργο που γίνεται από τη συγκεκριμένη ομάδα. Don't let me be misunderstood. Μη με παρεξηγήσεις δηλαδή. Τα λέω έτσι με αγάπη.
1: Καλημέρα, στην Καλαμάτα λέει έχουν σημειωθεί λέει, πολύ υψηλοί βαθμοί και βαθμολογίες στο μάθημα της φυσικής και στα μαθηματικά στάδι, δεν ξέρω το λόγο.
0: Έχει ανεβεί ο πύχης, Μάκη. Έχει ανεβεί ο πύχης, Μάκη, στην Καλαμάτα. Σκέψου το καλά τώρα που τα παιδιά θα μπουν στο γυμνάσιο. Μήπως πρέπει να μετακομίσεις Καλαμάτα για καλύτερη προετοιμασία. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Καλημέρα ρε Γκίνα μου αγαπημένη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

Λοιπόν, James Dalamangas. Παιδιά, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο στην Ελλάδα. Μπορεί να βρεις αμπζάξεις, έτσι. Τέτοιους τύπους. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Γιατί πότε ξέραμε στην Ελλάδα ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας.

0: Από τον Απρίλιο του 99 τον ψάχνανε 27 χρόνια. Σε Σίδνεϊ είχε κάνει το φωνικό, περισσότερα όμως το ρεπορτάζ, έτσι, του Live News.
1: Για σχεδόν 3 δεκαετίες ήταν ο νούμερο 1 καταζητούμενος στην Αυστραλία.
2: We'll continue to pursue James Dalamangas wherever he is in the world.
1: Τον έψαχναν για 27 ολόκληρα χρόνια. Έδιναν την αστρονομική αμοιβή των 120.000 ευρώ για όποιον γνώριζε κάτι.
3: Police have generated an image of what they believe Dalamangas would look like today and they're offering a $200,000 reward for anyone with even the slightest piece of information.
1: Και τελικά συνελήφθη στην Ελλάδα, σε ένα χωριό κοντά στο Αίγιο, σε αυτό το απομονωμένο οίκημα που είχε μετατρέψει σε φρούριο.
0: Εντάξει, δεν ήταν και αστρονομική αμοιβή τώρα, 120.000 ευρώ καημένη για εσύ. 120.000 ευρώ, ξέρεις πόσο εύκολα τρώγονται. 200.000 δολάρια Αυστραλίας. Σιγά την αστρονομική αμοιβή. Να ήταν 1.200.000 ευρώ, να το καταλάβω. Να το πεις αστρονομικό το ποσό. Αλλά τώρα 120.000 ευρώ κοροϊδευόμαστε. Ούτε διάρρη δεν αγοράζεις. Με 120.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Αυτός ήταν στο Αίγιο, έξω από το Αίγιο, εκεί σε ένα χωριό. Εκεί η περιοχή της Αιγιάλιας έχει εκεί κρυψώνες δυνατές. Βέβαια.
4: Θέλετε να πείτε κάτι?
1: Ο Έλληνας ομογενής James Dalamangas, που κατηγορείται πως μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν άλλον Έλληνα στο Σίδνεϊ πριν από 27 χρόνια, συνελήφθη τελικά χτες το πρωί από την ελληνική αστυνομία, με τη σύλληψή του να γίνεται αμέσως πρώτη είδηση σε όλα τα αυστραλιανά μέσα.
5: One of Australia's most wanted men has been arrested in Greece. Police have been looking for James Dalamangas since 1999.
6: James Dalamangas allegedly used a fake identity to avoid capture, but his lies unraveled during a routine police check.
1: Σε αυτό το τεράστιο οίκημα με τους ψηλούς μαντρότυχους και τον μεγάλο αριθμό σκυλιών στο εσωτερικό, φέρεται πως είχε δημιουργήσει μια δεύτερη ζωή. Για δεκαετίες συστηνόταν με ψεύτικο όνομα, δήλωνε αγρότης και έκρυβε καλά τόσο την πραγματική του ταυτότητα, όσο και τον λόγο που τον αναζητούσε μέχρι και η Ιντερπόλ.
7: Γύρω στα 15 με 20 χρόνια είχε έρθει. Ξέραμε ότι είχε έρθει από την Αυστραλία, αλλά μέχρι εκεί. Είχε τα χτήματα εδώ πίσω και έβαζε ελιές.
8: Ο 56χρονος τελευταία χρόνια ζούσε σε ένα απομονωμένο χωριό στην περιοχή του Αιγαίου. Ωστόσο, οι σχέσεις του με τους χωριανούς του ήταν τυπικές.
0: Έχει κούστο να έπαιρνε και επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μάκη. Ο James Dalamangas. Φαντάζεσαι να έπαιρνε και επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σαν Αντώνης Τζίμας? Ή ξέρω εγώ για τις ελιές.
9: Ήσυχοι άνθρωποι και η γυναίκα του φίλου μου και εκείνος. Μιλούσαμε, έπεσα από τα σύννεφα, τι να σας πω δηλαδή.
1: Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, η μητέρα του James Dalamangas μίλησε αποκλειστικά στο Live News.
10: Αυτός ήταν σε άμυνα και το παιδί μου εθλίτωσε από του χάρου τα δόντια εκείνο το βράδυ. Το έχουν κατηγορήσει άδικα. Αυτός ο κακοποιός είχε συμβόλαιο πενάτη να μου σκοτώσει το παιδί μου.
1: Είναι Απρίλιος του 1999, όταν ο James Dalamangas πιάνεται στα χέρια με θαμόν ενός μαγαζιού στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, χωρίς δεύτερη σκέψη, επιχειρεί να τους χωρίσει. Και τότε είναι που ο Dalamangas φέρεται να του κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό. Ο κόσμος παγώνει, ο Γιαννόπουλος κοίταται νεκρός και ο δράστης εξαφανίζεται.
11: The father of two stabbed to death at a Belmore nightclub trying to break up a fight.
12: The consequences of his good nature was that his life was taken.
1: Η δολοφονία προκαλεί σοκ στην ομογένεια, καθώς το θύμα ήταν πατέρας δύο παιδιών, καλός οικογενειάρχης και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία. Η αδελφή του όλα αυτά τα χρόνια έκανε εκκλήσεις να βρεθεί ο δολοφόνος του αδελφού της.
13: Please help my family and I to have some sort of closure with the arrest of the man who we believe murdered my brother George Giannopoulos.
14: Δεν ξέρω πώς κοιμάται το βράδυ, να σου πω την αλήθεια, να ξέρει τι έχει κάνει. Έκλεψε ένα πατέρα, ένα αδερφό, ένα γιο από μια ωραία οικογένεια.
15: Ο κύριος Dalamangas θα παραμένει πάντα καταζητούμενος. Η έρευνα θα συνεχίζεται πάντα.
1: Τελικά συνελήφθη χθες στην Ελλάδα σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αγροτικό που οδηγούσε και ζήτησαν τα στοιχεία του. Εκείνος έδωσε ψεύτικα στοιχεία, ωστόσο φαίνεται πως προδόθηκε από το χαρακτηριστικό τατουάζ που φέρει στο δεξί του μπράτσο με μια ελληνική φράση. Ακολούθησε η ταυτοποίηση με τα δαχτυλικά του αποτυπώματα και έτσι κατάλαβαν πως μπροστά τους είχαν το πρόσωπο που καταζητούσε Ιντερπόλ πάνω από 25 χρόνια.
0: Αυτό είναι. Η Ιντερπόλ τον έψαχνε πάνω από 25 χρόνια. Η ειδική αστυνομία τον εντόπισε. Ο James Dalamangas. Δεν ξέρω να καταλάβει τώρα. Εκεί στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, έχουν αστυνομικούς ομογενείς. Δύο αστυνομικοί μίλησαν, ας πούμε, με άψογα ελληνικά. Εντάξει, με αυτή την προφορά του Down Under εκεί. You know. Yes. Θα είναι πάντα καταζητούμενος. Και with θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για μέχρι να τον συλλάβουμε. Δεν θα σταματήσουμε να ψάχνουμε.
16: Λοιπόν, την Κυριακή ήμουν αζάκηθο. Είδα μια άλλη Ζάκηθο, μια Ζάκηθο του πολιτισμού, πλακοστρωμένη, όλα τα καντούνια, καθαρά. Σταματάγανε στις διαβάσεις αφού δεν το πίστευα και πέρναγε ο κόσμος. Μπράβο, Δήμαρχε, τους έκαμε σαρβαδιά, τους έκαμε.

0: ειδήσεις στις κάμερες πίσω στο 1998, όταν αναζητούσε δικαιοσύνη για τον αδελφό του, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής. Ένα χρόνο αργότερα κατηγορήθηκε ο ίδιος πως μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν συμπατριώτη του, και τώρα η οικογένεια του θύματος είναι εκείνη που περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Η σημερινή σύλληψη δεν μπορεί να αναιρέσει τον πόνο που έχει υποστεί η οικογένειά μας. Δίνει ελπίδα ότι η δικαιοσύνη μπορεί επιτέλους να αποδοθεί.
0: Ο πατέρας του 56χρονου, που το 2024 δήλωνε στα αυστραλιανά μέσα πως είχε να μιλήσει με το γιο του πολλά χρόνια.
2: When was the last time you heard from James? Do you know where he is?
0: No. Τελικά ζούσε μαζί του σε αυτό το σπίτι στο Αίγιο. Συνελήφθη για υπόθελψη εγκληματία, όπως και η σύντροφος του 56χρονου.
3: Γιατί ήρθε το παιδί μου στην Ελλάδα? Γιατί είπε η αστυνομία που εψάχναμε να βρούμε δικαιοσύνη, το παιδί μου έκανε fight για justice και είπε καλύτερα να φύγετε να πάτε στο Greece, γιατί εδώ υπάρχει εγκληματική οργάνωση και μπορεί και εσάς να σας σκοτώσουν και το παιδί σας.
0: Η εκπομπή «Φως στο τούνελ» έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη σύλληψη του διαβόητου καταζητούμενου, καθώς το Φλεβάρι του 2024 είχε ασχοληθεί με την υπόθεση με την αδελφή του θύματος να μιλά τότε στην εκπομπή.
4: Τι θα του λέγατε?
5: Πώς ζεις με τον εαυτόν σου και να πας κατευθείαν στην αστυνομία?
0: Ο ίδιος ζητά να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, καθώς είναι Έλληνας υπήκοος.
6: Ο εντολέας μου αρνείται την αποδεδόμενη σε βάρος του πράξη. Σε κάθε περίπτωση, ο εγχειρημός του είναι ότι το αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Δεν συνεννεί στην έκδοσή του. Περάσαμε σήμερα το πρωί από τον κύριο εισαγγελέα εφετών. Σε λίγες ημέρες θα γίνει το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο θα αποφανθεί οριστικά εάν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι.
7: Η παραγραφή δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την αναζήτηση του κύριου Δαλαμάνκα. Αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο στην Ελλάδα.
0: Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τα υπόλοιπα δικήματα που τον βαραίνουν, όπως η πλαστογραφία και η οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια και 13 κινητά τηλέφωνα.
8: Κατάλαβες, κατάλαβες, Νίκος Γκλάβας. Νίκος, καλημέρα, Νίκος. Όπως καταλαβαίνεις, πάει να δισκαπουλάρει. Πάει να δισκαπουλάρει ο James Delamangas. Έτσι, I wanna send a καλημέρα στη φίλη μου Λίτσα Δελαμάνκα. Ελπίζω να μην υπάρχει συγγένεια, έτσι, Λίτσα, καλημέρα. Και στη φίλη μου τη Ρέα τη Δελαμάνκα. Ρέα, ξέρεις κάτι? Δεν πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, τι είναι ρε παιδιά? Ωραία λέει τα ελληνοαγγλικά σου, μου λέει ο Νίκος Κλαβάς. Λέει ο Νίκος, έτσι, σε άλλο σχολείο του, να κερδίζει λέει η ομάδα σου και μετά να πρέπει να βρίσκεις δικαιολογίες γιατί πήρες τόσες βολές πάλι. Τέτοιο βάσανο να μην σου τύχει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Good morning, Διονύση. Καλημέρα. Ζήση, καλημέρα, Ζήση. Μάγκη, ο Ζήσης λέει την προβατίνα. Μάγκη. Κοίταξε να δεις, για να γίνει το σκηνικό με την προβατίνα πρέπει ο Μάκης να έρθει με διανυκτέρευση, Ζάκηθο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να έρχεται έτσι αυθημερών. Θα το κανονίσουμε, θα το κανονίσουμε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Διονύση, ο οποίος λέει, είδες τις τέσσερις νέες θέσεις στάθμευσης στην Τερτσέτη για την περιφέρεια? Ή για την περιφέρεια, είναι αυτές με το διακριτικό ΠΕ. Εγώ νόμιζα πως είναι για πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Λέω, ωραία, θα αφήνω το αυτοκίνητό μου εκεί με το πτυχίο μου πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Για σήμανση, να ξέρει ρε παιδί μου και ο δημοτικός αστυνομικός ότι είμαι κι εγώ ΠΕ. Αλήθεια λέει, ποιοι παρκάρουν εκεί? Γιατί στις 10 θέσεις του δικαστηρίου παρκάρουν τα ΙΟΤΑΧΗ τους οι υπάλληλοι, βάζοντας απλώς ένα χαρτί που μετατρέπει αυτομάτως το ΙΟΤΑΧΗ τους σε όχημα εισαγγελίας, πρωτοδικείου κλπ. Όχι, δεν το πιστεύω. Γίνεται αυτά τα πράγματα να φτάσει, Ζάκη, εδώ. Δεν το πιστεύω. Έλα τώρα. Υπερβολές τώρα. Πάντως, επειδή ακούει ο αντιδήμαρχος, αγαπητούλη, Αντιδήμαρχε της καρδιάς μας, τι έγινε η επιχείρηση Σκούπα? Έσπασε Σκούπα? Κάτι ζαρντινιέρες είδα εγώ εκεί στην Αγία Τριάδα. Έχουν κατέβει στο οδόστρωμα. Πλαστικές μεν, αλλά έχουν κατέβει στο οδόστρωμα. Διονυσίου Ρώμα και Μπότσαρη. Διονυσίου Ρώμα και Μπότσαρη. Ζαρντινιέρα και δύο γλάστρες. Στο οδόστρωμα εμποδίζουν τη στάθμευση ενός γιοταχή, ας πούμε, μπορεί να σταθμεύσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αρχίσαν πάλι τα ίδια. Το βιολί τους ορισμένοι.

Αυτές οι θέσεις υποτίθεται, λέει, ότι δίνονται για υπηρεσιακά οχήματα τα οποία διαθέτουν τις ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Διονύση. Απόλυτο δίκιο. Μάλλον μας περνάνε για χαζούς, όλους εμάς, που όλη μέρα ψάχνουμε να βρούμε μια θέση να σταθμεύσουμε σωστά το αυτοκίνητο.

0: Πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλετε καφέ αν δεν το κάνατε ήδη από το φουρνάρικο μέχρι να επιστρέψω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio. Pull me up! Pull me up! What do you see?

0: πραγματικής αξίας.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26 950 25 798.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

20 λεπτά πριν από τις 10 εδώ στον στίγμα 96. Διαβάζουμε εδώ στον τοπικό τύπο σήμερα για τις συνθήκες ασφυξίας στο αεροδρόμιο. Όπως περιγράφει και ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, είναι από αυτούς που θα έλεγα ηγούνται της τουριστικής δραστηριότητας στο νησί, ο Γιάννης ο Φιλιππολίτης. Λέει ότι η Ζάκυνθος έχει τα πιο πολλά προβλήματα με τις αφήξεις από τη Μεγάλη Βρετανία. Καλά, εντάξει. Δεν συγκρίνουμε τώρα τι έχει η Ζάκυνθος σε σχέση με τη Ρόδο, ξέρω εγώ, ή σε σχέση με την Κέρκυρα ή την Κεφαλονιά. Οι χώροι στο αεροδρόμιο, λέει, δεν επαρκούν για τις ανάγκες που υπάρχουν. Η Ζάκυνθος έχει τα πιο πολλά προβλήματα. Υπάρχουν καθυστερήσεις και με τους ταξιδιώτες από τις υπόλοιπες χώρες στην παραλαβή των αποσκευών τους. Ενώ όσον αφορά την αύξηση των τιμών, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης, λέει, το απορροφούν οι αεροπορικές εταιρείες και οι tour operators και λιγότερο οι ξενοδόχοι. Αυτό είναι δεδομένον, διότι όλες αυτές οι αφήξεις κάθονται πάνω σε συμβόλαια τα οποία είναι, έτσι, έχουν υπογραφεί πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν αναπροσαρμόζονται αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί άλλο μπορεί, ξέρω εγώ, να γκρινιάζουν οι ξενοδόχοι που δουλεύουν με το συγκεκριμένο μοντέλο του All Inclusive, με τα πακέτα διακοπών, δεν νομίζω ότι έχουν τους ίδιους λόγους να γκρινιάζουν με την υπόλοιπη αγορά, η οποία από όλους αυτούς τους οποίους αυτοί φιλοξενούν δεν έχει να λαμβάνει παρά μόνο ψίχουλα. Αλλά αυτούς θέλουμε στη Ζάκυνθο, αυτούς μας φέρνουν στη Ζάκυνθο, low budget τουρίστες που θα αγοράσουν το φθηνό πακέτο διακοπών με το αεροπορικό εισιτήριο και το φαγητό μέσα στην τιμή μαζί με τον ύπνο. Και δεν θα τους δει καθόλου η αγορά. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι πόσο κοντά είμαστε εμείς στη φωτιά. Γιατί, για παράδειγμα, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η Ζάκυνθος είναι ένας ακριβός προορισμός και όλοι οι Ευρωπαίοι ζορίζονται οικονομικά στην καθημερινότητά τους πλέον. Η ακρίβεια επηρεάζει όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Η μόνη που ίσως φέτος δεν έχει να παραπονιέται για το πώς πάει ο τουρισμός είναι η Ισπανία, που καταγράφει νέα υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας και πλέον ανταγωνίζεται με προοπτικές στη Γαλλία για την πρωτιά. Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διώχνει κόσμο από την Τουρκία και την Κύπρο, που επιλέγει την Ιβηρική Χερσόνησο για λόγους ασφαλείας. Διεθνείς επισκέπτες, 9.100.000 υποδέχθηκε τον Απρίλιο η Ισπανία.
Νέο υψηλό ρεκόρ για το μήνα Απρίλιο. 5,2% περισσότεροι από τον Απρίλιο του 25. Δηλαδή περίπου 500.000.

Βέβαια υπάρχουν και χειρότερα. Το Ντουμπάι για παράδειγμα, 66% μείωση σημείωσε το Μάρτιο στον αριθμό των επιβατών που έφτασαν εκεί. Ενώ το γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες πολυτελών ξενοδοχείων και θερέτρων άδειων από τουρίστες.

μαζί με όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι εδώ στη Ζάκυνθο είναι η κατάσταση τραγικά επικίνδυνη. Με υποδομές οι οποίες είναι σαφρές, με έργα τα οποία δεν ξεκίνησαν ακόμα, βλέπε χιτή στο Λίβα. Ο Λίβας, ο οποίος θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωμένο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, δεν έχει καν ξεκινήσει το σκάψιμο. Παρά το μόνο σκάψιμο που γίνεται στο Λίβα είναι για να θάβουν τα σκουπίδια. Έτσι ο Λίβας έχει καταντήσει ένας δεύτερος χιτά μετά το χιτά του σκοπού που έκλεισε και για τον οποίο βέβαια εκκρεμούν τα πρόστιμα, αφού και εκεί δεν έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει και η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με διαπιστώσεις, ο Λίβας έχει ήδη καταλήξει ο δεύτερος χιτά του νησιού, εγκυμονώντας ολέθριους κινδύνους για το περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα, τη ζωή και την υγεία όλων των πολιτών της Ζακύνθου και όχι μόνο των κατοίκων του καθεσταρίου, αλλά και των άλλων γειτονικών ορεινών περιοχών που πλήττονται περισσότερο. Επίσης, αργά ή γρήγορα, ο Δήμος θα έρθει αντιμέτωπος με επιβολή νέων προστήμων και κυρώσεων που θα επιβληθούν εφόσον δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις στο Λίβα. Από την άλλη, οι πολίτες της Ζακύνθου δεν έχουν συνειδητοποιήσει, λέει η κυρία Αρβανιτάκη, αυτούς τους κινδύνους και θεωρούν πως όταν τα σκουπίδια απομακρύνονται από την πόρτα τους, απαλλάσσονται και από τους κινδύνους που αυτά εγκυμονούν. Η ζακυνθινή κοινωνία βρίσκεται σε λίθαργο που έχει προέλθει από τον νεοπλουτισμό που ο τουρισμός έχει επιφέρει στο νησί. Οι αρχές του τόπου δεν δείχνουν την απαιτούμενη ευαισθησία, ολιγορούν και δίνουν εδώ και χρόνια ψεύτικες υποσχέσεις. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ο Λίβας μετατρέπεται σε βόμβα που δεν θα αργήσει να εκραγεί. Πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά τα οποία δηλώνει η κυρία Αρβανιτάκη. Όσον αφορά τώρα την αποκατάσταση του υφιστάμενου και ανενεργού χιτά σκοπού Ζακύνθου, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός στις 5 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2026 είχε ήδη αναδειχθεί ανάδοχος η εταιρεία. Ποια άλλη? Μεσόγειο.

διαχείριση τώρα υδάτινων πόρων, όπως αντιλαμβάνεστε, η διαχείριση μπορεί να είναι και κακοδιαχείριση. Δεν είναι πάει να πει ότι θα είναι υποδειγματική. Έτσι, δηλαδή μπορεί κάποια, έτσι, μια εταιρεία να δραστηριοποιείται στο πώς θα καταστρέψει τους υδάτινους πόρους. Πώς θα υποβαθμίσει την ποιότητα των υδάτινων πόρων. Πώς θα καταστρέψει τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτός ο περίφημος γενικός γραμματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων, ο Κυρμανόλης ο Γραφάκος. Τον ακούω τόσα χρόνια. Πώς είναι τόσα χρόνια στην ίδια θέση αυτός? Πάση περιπτώσει, χρονοδιάγραμμα λέει το οποίο αναφέρεται δημοσίως είναι περίπου 9 μήνες εργασιών. Ενώ άλλες πληροφορίες μιλούν για ολοκλήρωση στις αρχές του 2027. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επίσημη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου που υπογράφηκε στις 21 Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

0: Δεν ξέρω εγώ τι καταλαβαίνετε εσείς, έτσι. Βλέπετε να γίνεται τίποτα?
1: Αγκούρια.
0: Α, υπουργέ μου. Υπουργέ μου.
1: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
0: Υπουργέ μου.

0: Λοιπόν, όσο εδώ ήταν και για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, θυμίζω για τις μεγάλες ωραίες της ημέρας, το μεσημέρι, βράδυ, το λαδολέμονο σας επιφυλάσσει ένα πολυπίκυλο μενού και με μαγειρευτά και ψητά. Τα ψητά του, εντάξει, κλασικά, γι' αυτό έγινε διάσημο το λαδολέμονο, για τα ψητά του. Τώρα και με μαγειρευτά τα μεσημέρια. 2695-033-409. Καθημερινά εκτός Κυριακής. Ποιότητα, νοστιμιά και γρήγορο delivery. Για τις ηλεκτρικές συσκευές θυμόμαστε πάντα ότι μπορούμε να τις αποκτήσουμε εύκολα και στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς από το Welcome Store Ζακύνθου, με 4 άτοικες δόσεις με την πιστωτική μας κάρτα και πολλές περισσότερες χωρίς κάρτα με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου σε συνεννόηση με το ταμείο. Όλες ετοιμοπαράδοτες σε μεγάλη γκάμα μοντέλων. Την κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Ο καφέ μας και σήμερα μας σερβίρισε το φουρνάρικο, όπως πάντα, στην καλύτερη του. Πάλι μαζί την Παρασκευή το πρωί, αν οι λιμένες υποχρεώσεις θα με κρατήσουν μακριά και, και αύριο και μεθαύριο. Πάλι μαζί Παρασκευάρα τώρα. Το νου σας μέχρι τότε. Να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά!
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Stigma Radio.
7: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Στίγμα. Μέχρι τις 12 μαζί. Και τη σημερινή ημέρα που είναι 9 Ιουνίου και είναι Τρίτη. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Οι δικοί σας γνωστοί τρεις διαφορετικοί τρόποι για να επικοινωνείτε μαζί μας, να τους επαναλάβω, μέσω του stigmafm.gr μπορείτε να επικοινωνείτε με WhatsApp ή Viber, ενώ μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και σε email studio@stigmafm.gr. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Από το υπνοδωμάτιο μέχρι το παιδικό δωμάτιο. Από τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom μέχρι υφάσματα για εξωτερικούς χώρους αδιάβροχα και ανεξίτηλα ή τεχνητών γκαζών τελευταίας γενιάς. Από τα έπιπλα της Sofa Company μέχρι ηματισμό ξενοδοχείων. Τιμές εξαιρετικές, προσιτές, προσφορές μεγάλες και καθημερινές. Αγκροκέρ Κεφαλινός, Ταντουρέικα Γαϊτανίου, ό,τι χρειάζεται ο αγρότης μας εκεί το βρίσκει. Εφόδια, εξαρτήματα και μηχανήματα, κορυφαία επώνυμα προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες γεωπόνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγροκέρ 23348 και βέβαια είμαστε εν πλώ με την Levante Ferries. 5 δρομολόγια αυτή την περίοδο εκτελεί η εταιρεία. Βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com και από εκεί αγοράζετε εύκολα, γρήγορα, απλά το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά για να αποφύγετε την οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία. Έθριος βέβαια και σήμερα ο καιρός, κατά γάλανος ουρανός, στους 29 η θερμοκρασία, αν και η αίσθηση είναι για περισσότερο, διότι έχουμε και αρκετή υγρασία. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη, ασθενείς 3 με 4 μποφόρ σήμερα. Σήμερα που, όπως είπα, είναι 3η 9 Ιουνίου και η δύση του ηλίου θα γίνει 2 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Χρόνια πολλά για την Ροδάνθη και Ροζάνθη που γιορτάζουν σήμερα. Άλλο Ροδάνθη, άλλο Ροζάνθη. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.

Πάμε να δούμε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Το 411 είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών που εκδηλώνεται στην Αθήνα. Το 1781 γεννήθηκε ο George Stephenson, Άγγλος μηχανικός και εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1847 είχαμε τον θάνατο του Βάσου Μαυροβουνιώτη, ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, από το Μαυροβούνιο καταγωγή του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Ενώ το 1870 πέθανε ο πολύ γνωστός Άγγλος μυθιστοριογράφος Charles Dickens. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Πλέον βέβαια το Χονγκ Κονγκ επέστρεψε στην Κίνα. Το 1917 γεννήθηκε ο Έρικ Χόμσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής και διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.

Το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην Οδό Ερμού και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη, την Ελληνίδα Αλίκη Διπλαράκου. Το 1941 γεννήθηκε ο Τζον Λόρντ. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, ήταν ο ιδρυτής των Deep Purple. Πω, έλα να ανεβαίνουμε, έλα. Και live κιόλας.

Έλα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Και συνεχίζουμε. Το 1946 γεννήθηκε ο Les McKeown, frontman των Bay City Rollers. Το 1963 γεννήθηκε ο πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Johnny Depp. Και το 1972 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι του Neil Young,

Λοιπόν, και ενώ έχουμε background το Oldman, το 1976 να πούμε ότι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που σημειώθηκε, που διεξάχθηκε μάλλον στη Νέα Φιλαδέλφεια σαν σήμερα 9 Ιουνίου, ο μεγάλος Βάσια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι σε ένα φοβερό παιχνίδι, το οποίο είχε λήξει στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση 4-4. Το 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Εξέλιξη την οποία ο τότε πρόεδρος του κόμματος Αλέξη Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Και τέλος το 2012 έφυγε από τη ζωή η Ζόρζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στην χώρα μας. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 9 Ιουνίου.

σε κεντρικό επίπεδο είχαμε αυτό τον μίνι, να το πούμε έτσι, ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση τον κύριο Γιώργο Κότσιρα ως αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μαριλένα Σούκουλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Περιορισμένες θα έλεγα αλλαγές. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να εξαντλήσει την κυβερνητική του θητεία και να πάμε κανονικά σε εκλογές την άνοιξη του 2027, αν και δεν βάζει κανείς το χέρι του στο Ευαγγέλιο για αυτό. Ο δε Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναλαμβάνει και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Φυσικά αίσθηση έχει προκαλέσει η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του κ. Ευθύμη Μπακογιάννη, μετά από αποκαλύψεις και διώξεις για υπόθεση διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες. Διότι η έρευνα φέρεται να αγγίζει και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Τώρα πάντα σε πολιτικό επίπεδο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι και ο ίδιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε πρόωρες εκλογές, θα γίνουν κανονικά το 2027. Βέβαια όσο το ακούμε τόσο πιο πολύ πιστεύουμε για το αντίθετο. Τριγμή σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τα έχουμε ξαναπεί. Το ΠΑΣΟΚ αναζητά ένα σχέδιο επανεκκίνησης κατά κάποιον τρόπο. Προσπαθεί έτσι να ανακτήσει, ας το πούμε, με αυτόν τον τρόπο την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς. Και αυτό διότι δημοσκοπικά έχει κατρακυλήσει. Δεν χωρά αμφιβολία ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, έφερε τα πάνω κάτω στην αντιπολίτευση και κυρίως στην κεντροαριστερά. Εξαϊλώθηκε η Νέα Αριστερά. Καταρκυλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσεις μία μετά την άλλη. Αν και αντιστέκονται στον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου που ζητούν αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, κάτι όμως το οποίο δεν πέρασε στην τελευταία συνεδρίαση εκεί των οργάνων του κόμματος. Ο δε Αλέξη Τσίπρας προετοιμάζει και την πρώτη κομματική του εκδήλωση στο Περιστέρι.

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political, που δίνει στη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό 31,2% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να έρχεται δεύτερη με 16%, double score δηλαδή περίπου, για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,7%. Στην πρόταση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 28,3%, ακολουθεί η Ελλάς με 14,6% και το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Εξακολουθεί και θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,4%.

Και σύμφωνα και με τα ποσοστά που φαίνεται στη δημοσκόπηση να λαμβάνουν τα κόμματα, αν γίνονταν εκλογές και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, θα είχαμε οκταμελής βουλή. Θα είχαμε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασόκ, Ελληνική Λύση, την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την φωνή λογική στην πλεύση ελευθερίας. Και την πλεύση ελευθερίας, ναι. Πάρα πολύ ωραία.

Καλά, τώρα πλέον έχουν καταντήσει ανέκδοτο, προσωπική μου άποψη, αυτά που λέγονται από Ηνωμένες Πολιτείες μεριά για συμφωνία με το Ιράν. Εδώ κλιμακώνεται συνέχεια η κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο τον κύριο Βάνς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, είπε, όπου τα συμφέροντά μας αποκλείονται.

Μάλιστα, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον τους. Και νομίζω, είπε, ότι έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και βάζουν κάποια πράγματα. Αν καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία, είπε, θα είναι μια μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό. Είπε ότι είναι κοντά στο να πετύχουν μια μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, ακόμα και αν αυτή η συμφωνία δεν αρέσει το Ισραήλ.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί, όπως είπε ο ίδιος, τον κύριο Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ θα είναι μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Ωραία,

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα τοπικά μας, είχαμε μία συζήτηση δημόσια, δηλαδή με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης, αλλά και επιστημονικών φορέων που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των δικτύων ίδρευσης και αποχέτευσης και για την κλιματική κρίση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί μας αφορά και εδώ στη Ζάκυνθο το όλο ζήτημα. Έχουμε ανακοίνωση δελτίο τύπου για το μεγάλο έργο του κωδικού άξονα, για την ανάπλαση δηλαδή του κωδικού άξονα, του οδικού άξονα Καλαμακίου Λαγανά, παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, με ποδηλατόδρομο, με παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας κτλ. Και αργότερα θα έχουμε και μια πολύ άλλη ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Με όλα αυτά τα οποία ανέφερα και περιέγραψα. Επαναλαμβάνω και λέω ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω WhatsApp ή μέσω Viber. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr ή μπορείτε να στέλνετε το δικό σας γραπτό μήνυμα στο email studio@stigmafm.gr.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
3: Στίγμα.
4: Στίγμα.
5: Με κοίτω ο εραγόρμος.
4: Cuando quieras.
6: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.

0: απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός. When the time's in, just try.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί. Στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για την κλιματική κρίση, για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των δικτύων ίδρευσης και αποχέτευσης, βρέθηκε η πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε

0: εμφανίστηκε στη Λάρισα με φορείς, με εκπροσώπους μάλλον από την αυτοδιοίκηση, από ΔΕΙΑ, από όλη την Ελλάδα, εκπροσώπους της κυβέρνησης και επιστημονικών φορέων. Εκεί βρέθηκε, ήταν παρόν και ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, τον οποίο και φιλοξενούμε, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάσα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι αφορούσε έτσι, ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα που αποκομίσατε από αυτή την εκδήλωση σχετικά με τη διαχείριση του νερού και την κλιματική κρίση, να πάμε από αυτά.
1: Ναι, η ΔΕΙΑ Λάρισας γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια και γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο εορτασμών διοργανώνει κάποιες ημερίδες και κάποια συνέδρια. Ένα συνέδριο λοιπόν από αυτό ήταν το συνέδριο για την κλιματική κρίση. Και αφορούσε, το συνδιοργάνωσε μαζί με το δίκτυο ποταμιών. Ναι. Είναι ένας φορέας, ο οποίος συμμετέχουν ΔΕΙΑ και Δήμοι που έχουν ποτάμια που υδρεύουν περιοχές.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτή την εμπειρία αναλύθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης. Έγινε και ένα στρογγυλό τραπέζι που ήταν ο κύριος Λέκας και διάφοροι άλλοι ακαδημαϊκοί.
0: Yeah.
1: Και αναλύθηκαν πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του νερού για τα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Αναγνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει κλιματική κρίση, ότι πλέον δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει, είναι κάτι το οποίο το ζούμε, είτε με τις βροχοπτώσεις της πλημμύρας, είτε με τις ξηρασίες.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια από το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, ψηφιακής ψηφιοποίησης, που είναι ο κύριος Παπασεργίου.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα σύστημα που έχουν καταγραφεί όλοι οι υδάτινοι πόροι ως ποτάμια που μπορούν να υδροδοτήσουν, έτσι ώστε το νερό που υπάρχει γενικότερα στην Ελλάδα να χρησιμοποιηθεί για ίδρυυση.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα σε αυτή την ίδρυυση ακούστηκαν διάφορες απόψεις.
0: Mm-hmm.
1: Τόσο για το κομμάτι της υδροδότησης μέσω ποταμών, αλλά και γενικότερα το πώς μπορούν να υδροδοτηθούν περιοχές οι οποίες έχουν έλλειψη νερού, όπως η Ζάκυρος και οι υπόλοιπες περιοχές.
0: Εδώ η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει και στο νησί την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Υπάρχει ανησυχία για επάρκεια
1: νερού. Προφανώς υπάρχει ανησυχία, προφανώς. Mm-hmm. Υπάρχει μια ποσότητα νερού την οποία διαχειριζόμαστε κλπ. Αλλά βλέπετε και ξέρουμε όλοι και το συζητάμε όλοι ότι από τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο και μετά μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Το νερό αρχίζει να χαλάει την ποιότητά του λόγω και της υπεράδυσης που γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και μειώνεται η ποσότητά του όταν κατεβαίνουν γεωτρήσεις, όταν διστάθμιση των γενικότερα των πηγών που έχουμε μειώνονται και λατώνονται.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ψηφιακή χαρτογράφηση δικτύων ίδρευσης και αποχέτευσης, τι αποφάσεις πάρθηκαν και τι μπορεί να γίνει εδώ, στα δίκτυα της ΔΕΙΑΣ.
1: Θα σας πω, εδώ και πολύ καιρό συζητιέται μια ψηφιακή χαρτογράφηση όλων των δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης όλων των ΔΕΙΑ της χώρας.
0: Ναι.
1: Εκεί το ανακοίνωσε και επίσημα, το έχει ανακοινώσει βέβαια, εκεί το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, ο κ. Παπασεργίου, ότι είναι στη διαδικασία να προκηρυχθεί η μελέτη αυτή που είναι περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και θα ψηφιοποιηθούν όλα τα δίκτυα όλων των ΔΕΙΑ της χώρας.
0: Άρα και εδώ.
1: Και της ΔΕΙΑ, βέβαια, ναι, ακριβώς. Ναι. Θα γίνει με συγκεκριμένη μορφή, θα μπει σε ενιαία πλατφόρμα που θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα και θα μπορούν να βλέπουν όλοι ό,τι χρειάζονται σαν διαδικασίες και σαν μελέτες.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για να γίνει αυτή η διαδικασία?
1: Έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη. Νομίζω είναι θέμα οικονομικό να βγουν τα χρήματα και να μπουν στη διαδικασία αυτή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μετά περιμένουν να ψηφιστεί ο νέος κώδικας που έχει και τις αλλαγές για τη ΔΕΙΑ και όλα τα υπόλοιπα. Mm. Και εν συνεχεία να μπορέσει να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει γίνει. Θα έχει ξεκινήσει μάλλον.
0: Η επιχείρηση έχει το απαραίτητο προσωπικό και τεχνογνωσία για να υποστηρίξει ένα τέτοιο σύγχρονο ψηφιακό σύστημα, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, η επιχείρηση ήδη έχει ένα δικό της κομμάτι που έχει ψηφιοποιήσει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από τα στοιχεία που είχε.
0: Mm-hmm.
1: Πιθανό να χρειαστεί και εξωτερικοί συνεργάτες που θα γίνουν, είτε θα δοθούν από το Υπουργείο και θα πληρωθούν από το Υπουργείο, είτε θα χρησιμοποιήσουμε δικούς μας εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το κομμάτι. Θα δούμε πώς θα είναι η προκήρυξη που θα βγει.
0: Ναι. Επειδή έχετε πει και εσείς κατ' επανάληψη ότι εδώ είναι ένα δεδαλώδες δίκτυο, χάνεται σε ιδιωτικές εκτάσεις, σε πάρα πολλά σημεία της Ακίνθου, είναι εύκολο να εντοπιστούν και να περάσουν σε αυτή την ψηφιακή, πώς θα το πω, εποχή.
1: Κοιτάξτε, αν γίνει κάτι τέτοιο που φαντάζομαι θα γίνει, θα πρέπει να βγουν στο πεδίο άνθρωποι που γνωρίζουν, δηλαδή υπάλληλοι της ΔΕΙΑΣ, που θα δείξουν πού περνάνε τα δίχτυα, πού υπάρχουν οι διασταυρώσεις ή οι διακλαδώσεις. Και με το κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, οι επιστήμονες που θα έρθουν θα αποτυπώσουν τα δίχτυα αυτά. Ενδεχομένως και με αεροφωτογραφίες και με ντρόν και με διαφορετικά πράγματα που μπορούν να δουν κάποια στιγμή.
0: Τώρα, ενημερωθήκαμε και για μια έκτακτη βλάβη που παρουσιάστηκε στην Αντλία Γεώτρηση στον Ταμάρι Τσίπου, έτσι.
1: Ναι, έπεσε μια φάση της ΔΕΗ χθες και μέχρι να την επαναφέρει η ΔΕΗ γύρω στις 12 το βράδυ, δημιούργησε πρόβλημα στον κινητήρα της Αντλίας στο Νταμάρι Τσίπου, ήδη με συνεργεία πάνω. Νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη αυτή.
0: Ναι.
1: Αν όλα πάνε καλά.
0: Πάντως συνεχώς έχουμε τέτοιες βλάβες σε Αντλίες, κυρίως λόγω...
1: Υπάρχει πτώση τάσης, υπάρχει συνεχόμενη λειτουργία 24 ώρες των Αντλίων, οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα μηχάνημα που δουλεύει 24 ώρες και σε συνθήκες λίγο περίεργες, είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό όμως είμαστε εδώ για να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι. Εντάξει, πρέπει να έχουμε και μια επάρκεια Αντλιών εδώ, γιατί έτσι αποσπάει.
1: Και αυτό, αλλά η διαθεσιμότητα είναι σε 1-2 ημέρες, δηλαδή έρχονται γρήγορα, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται. Απλά το περισσότερο πρόβλημα είναι στο στήσιμο, ξεστήσιμο, να σηκώσεις την Αντλία από τα 100 μέτρα, να τη φέρεις επάνω και να κατεβάσεις ξανά πάλι κάτω. Εκεί είναι το περισσότερο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εντάξει, υπομονή μέχρι το μεσημέρι για τους κατοίκους εκεί σε Δημοτική Ενότητα Λαγανά και Ζακυνθίων. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Γενικότερα δεν υπάρχει διακοπή διαρροής, υπάρχει μια μειωμένη πίεση.
0: Μείωση πίεσης, ναι. Τώρα, επειδή δέχομαι και ερωτήματα, κύριε Τουρκάκη, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, αλλά για το ίδιο θέμα, έτσι, να το θέσω εγώ το ερώτημα. Ήταν αναγκαία, λένε πολλοί συμπολίτες μας, αρκετή η αύξηση των τελών αποχέτευσης.
1: Το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Είμαι διαθέσιμος να το εξηγήσω όσο χρειαστεί.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι μια τιμολογιακή πολιτική που προσπαθεί να κινηθεί σε δύο δράσεις. Πρώτον, να κάνει τη ΔΕΙΑΣ να λειτουργήσει και να είναι βιώσιμη. Και δεύτερον, να την κάνει να μπορέσει να αντικαταστήσει, να φτιάξει και να λειτουργήσει τα δίκτυά της.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έγινε μια μελέτη βιωσιμότητας. Αναλύθηκαν όλα τα κόστη και μπήκαν σε σωστή βάση πράγματα που δεν είχαν μπει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι η αντικατάσταση ενός υδρομέτρου στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΣ χρεωνόταν 1,5 ευρώ, τιμή που είχε μπει το 2012 για υδρόμετρα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν και πλέον υπάρχουν ψηφιακά, η αύξηση που πάει στα 5 ευρώ από το 1,5 είναι αναγκαία. Επίσης, αν αναλύσουμε περίπτωση-περίπτωση, θα καταλάβουμε όλοι τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε ένα σπίτι στην πόλη, το οποίο παίρνει 1-2 κυβικά το δίμηνο.
0: Ναι.
1: Αυτό το σπίτι, στην ουσία δεν χρειάζεται το νερό από τη στιγμή που δεν παίρνει νερό. Γιατί όλη η πόλη παίρνει νερό, δεν υπάρχει ότι είναι κάποια βλάβη. Απλά δεν κάνει την κατανάλωση που έχει. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια κατανάλωση έστω 1 ευρώ, μισό ευρώ την ημέρα, για τη ΔΕΙΑΣ, για το κόστος του νερού. Το νερό πλέον δεν αντλείται δωρεάν. Έχει ένα κόστος περίπου 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό, όταν αντλούμε ένα κυβικό νερό, πρέπει και να γυρίζει πίσω σαν κόστος. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα αναλύσουμε μία προς μία περίπτωση, θα δούμε ότι είναι πολύ φυσιολογικές οι τιμές και θα δούμε, ας πούμε, ότι ίσως ήταν και υποκοστολογημένα τα προηγούμενα χρόνια και απλά τώρα φαίνεται λίγο παραπάνω. Σε όλα αυτά, βέβαια, πάντα και είναι δεδομένο, μπορεί ο κάθε πολίτης να έρθει στη ΔΕΙΑΣ και να λάβει πληροφορίες για το λογαριασμό του και για τις όποιες αυξήσεις έχουν γίνει και να καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρκάκη. Καλή σήμερα. Με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ μιλήσαμε, με τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, όχι μόνο για αυτή την συζήτηση που έγινε στη Λάρισα, όπου ήταν και ο ίδιος παρόν, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για την κλιματική κρίση, για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και για τις συνεχείς βλάβες, τέλος πάντων, άλλη μια βλάβη σε κεντρική αντλία, σε αντλία μάλλον κεντρικής γεώτρησης στην περιοχή Νταμάρη Τσίπου, και έδωσε και τις δικές του εξηγήσεις, να το πω έτσι εντός αγωγικών, για την αύξηση των τελών αποχέτευσης. Στο μεταξύ, πριν από λίγα λεπτά λάβαμε αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις παρατάξεις Δύναμη Ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων αυτών, Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλή στον κύριο Τσερουνάκη και Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο με επικεφαλή στον κύριο Αρετάκη, ασκώντας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, το δικαίωμα που προβλέπει η νομοθεσία και ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέτεσαν αίτημα για την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάγκη για άμεση συζήτηση προκύπτει από μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και για τα οποία οι πολίτες δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τα θέματα που ζητούμε να συζητηθούν είναι η διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο, η φύλαξη της περιοχής και η αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος για την εκτέλεση έργων, οι λόγοι της καθυστέρησης στη μειοκτονία και την απεντόμωση σε μια περίοδο που τα ζητήματα δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα τους πολίτες, οι λόγοι για τους οποίους χάθηκαν χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοπία, η κατάσταση στην παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομική διεύθυνση και ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΑΓΜΕ, η πορεία της ανάπλασης Αγίας Τριάδας Κρινονερίου και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση του έργου, η κατάσταση στα Πρανή και το δικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των κατοίκων, οι αυξήσεις της ΔΕΙΑΣ που αναφερθήκαμε πριν με τον κύριο Τουρκάκη και οι επιπτώσεις τους στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ζακύνθου. Και όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να περιμένουν, αφορούν την ασφάλεια, την καθημερινότητα, τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Οι παρατάξεις μας, Δύναμη Ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για την Ζάκυνθο, θα συνεχίσουν να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο, να αναδεικνύουν τα προβλήματα και να διεκδικούν λύσεις για το καλό του τόπου. Και το δελτίο τύπου καταλήγει, η Ζάκυνθος δεν μπορεί να πορεύεται με καθυστερήσεις, αδιαφάνεια και χαμένες ευκαιρίες. Οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις, υπευθυνότητα και λύσεις τώρα.

του ΟΠΕΚΕΠΕ συνέχεια. Με τρεις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Προφυλακίσεις για τον φερόμενος αρχηγό του κυκλώματος, για έναν παραγωγό, αλλά και για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται με ψευδείς δηλώσεις, και όχι μόνο οι τρεις που προφυλακίστηκαν, είναι και άλλοι 11, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με καταβολή εγγύησης και όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Λοιπόν, κατηγορούνται για ψευδείς δηλώσεις και για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέντε δρομολόγια εκτελεί η Levante Ferries καθημερινά και θα ισχύει αυτό το πρόγραμμα μέχρι και τις 18 Ιουνίου. Μετά αυξάνονται τα δρομολόγια. Στο site levanteferries.com υπάρχει το ακριβές πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Και φυσικά όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια αυτά, για αυτά μάλλον μας ενημερώνει η εταιρεία. Τα δρομολόγια που τώρα εκτελούνται είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Θυμίζω ότι μπορείτε να αγοράζετε τα εισιτήριά σας με μια γρήγορη διαδικασία, εύκολη και απλή, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, μέσω του site levanteferries.com. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριο, το οποίο το λαμβάνετε άμεσα δηλαδή στο κινητό σας τηλέφωνο, θα το έχετε αναρτήσει στην οθόνη, θα πάτε στο πλοίο και θα γίνει το check-in για να επιβιβαστείτε. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός Σταντουρέικα Γαϊτανίου παρέχει υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός, με πολυετή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση φυσικά, για να καθοδηγεί τον αγρότη βήμα-βήμα για τις σωστές επιλογές. Η Αγκροκέρ συνεργάζεται και με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων EnviroLabs, το οποίο πραγματοποιεί τέτοιου είδους αναλύσεις σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, ονειρεμένα, ήρθε η ώρα να αποκτήσετε το καλύτερο ανατομικό στρώμα που υπάρχει παγκοσμίως. Elite Strom. Η σειρά Σίλι της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Και αυτά τα υπέροχα μοναδικά ανατομικά στρώματα τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Bratis. Όπως διαθέτει αποκλειστικά και τα λευκά είδη Νεφ-Νεφ και Γκίλα Ρος στην πόλη Φοσκόλου 19. Όπως διαθέτει αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο και τα έπιπλα της Sofa Company. Τιμές προσιτές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Εποφεληθείτε.

Λίγα λεπτά είμαστε πριν το ρολόι δείξει 11. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας. Μια μουσική ανάσα, διαφημίσεις που ακολουθούν βεβαίως. Και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348. Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 7 λεπτά, όχι 7, 5 λεπτά. 5 λεπτά μετά τις 11 είμαστε, πρωινό Τρίτης 9 Ιουνίου. Στον Στίγμα με τον Γρηγόρη Μπάστα μέχρι τις 12. Και όπως ανέφερα και πριν και διάβασα το δελτίο τύπου, έχουμε κοινό αίτημα των παρατάξεων Δύναμη Ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο για σύγκληση, για έκτακτη μάλλον σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο μια σειρά ζητημάτων, τα ανέφερα, που αγγίζουν κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της λειτουργίας του νησιού. Θα μιλήσουμε τώρα με τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον έχουμε μαζί μας. Καλή σήμερα, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα κύριε Μάστρα, εσάς και σε όλους τους αγγιδενούς.
0: Ποιο ήταν το σημείο που σας οδήγησε στην απόφαση να ζητήσετε αυτή την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Η σκέψη είχε ξεκινήσει από τη μέρα που πήρα την πληροφορία ότι χάθηκαν τα 3 εκατομμύρια για την αγροτική οδοποιία, και βέβαια μας προβλημάτισε πολύ και το θέμα του ναυαγίου με το ατύχημα που είχε ο Αμερικανός πολίτης, ο επισκέπτης του νησιού μας, που δεν υπάρχει φύλαξη, και οι πληροφορίες μου λένε ότι μάλλον δεν θα πει φύλαξη. Ας διαψευστώ, εύχομαι να διαψευστώ.
0: Δεν θα πει φύλαξη.
1: Κοντεύουμε μέσα Ιουνίου και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Ναι. Από όσο γνωρίζω δεν έχει περάσει και από τη Δημοτική Επιτροπή, οπότε πότε θα μπουν οι φύλακες? Τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει τον Απρίλιο. Δηλαδή την 1η Μαΐου, για να μην πω 15 Απριλίου, γιατί κανονικά το ναυάγιο θέλει φυλακές χειμώνα-καλοκαίρι, γιατί και το χειμώνα το επισκέπτεται πάρα πολύ, ειδικότερα Ασιάτες. Και κάποιος πρέπει να επιτηρεί την περιοχή, δεν υπάρχει εμβολία, θέλει λιγότερα άτομα, αλλά χρειάζεται κάποιους ανθρώπους. Έχουμε φτάσει λοιπόν, το καλοκαίρι χρειάζονται λίγο παραπάνω. Έχουμε φτάσει 10 Ιουνίου τέλος πάντων και δεν έχει γίνει τίποτα. Πότε θα γίνει?
0: Εν τω μεταξύ, για το ναυάγιο αναφέρεστε και στην αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος, όπως λέτε, για έργα στην περιοχή. Κατά τη γνώμη σας τι συμβαίνει? Υπάρχει καθυστέρηση ή αδυναμία?
1: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω απόλυτα. Έχω κάποιες πληροφορίες, ελπίζω να διαψευστώ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι χάθηκαν τα 500 χιλιάρικα, διότι για τα έργα που έπρεπε να κάνει ο Δήμος,
0: ναι,
1: που ανέλαβε την υποχρέωση, γιατί αυτό ήταν 1 εκατομμύριο στην περιφέρεια και το μοιράστηκαν, ναι, περιφέρεια και Δήμος,
0: ναι,
1: ότι οι περιβαλλοντολογικοί όροι ήταν λάθος και οι μελέτες που υποβάλανε. Να το δούμε όμως. Εγώ περιμένω, γι' αυτό και προκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθούμε και εμείς και οι Ζακεθινοί.
0: Κάνετε λόγο, το αναφέρατε και πριν, για απώλεια μεγάλου ποσού χρηματοδοτήσεων για την αγροτική οδοποιία.
1: Για την αγροτική οδοποιία και πιθανόν το ναυάγιο, και υπάρχουν και άλλα τα οποία, εντάξει, θα τα πούμε στο άμεσο μέλλον, γιατί από ό,τι μαθαίνω και ένα άλλο ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων δεν το έχουν βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσπαθώ να συγκεντρώσω στοιχεία που είχε ξεκινήσει από το 18 επί εποχής Κολοκοτσά, και ήταν να γίνουν κάποια πράσινα σημεία, ήταν να μπουν χίλιοι κομπροστοποιητές οικιακοί και κάποιοι πιο επαγγελματικοί. Το όλο το νησί καταλαβαίνει ότι ήταν ένα έργο πνοής για τη Ζάκυνθο και για τα καθαριότητα, τέλος πάντων, και τα σκουπίδια της Ζάκυνθου. Λοιπόν, και αυτό μάλλον τελείωσε, χάθηκε. Δεν γίνεται, δηλαδή πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Κάνετε λόγο και για την περίπτωση εκεί με την καθίση στην παραλία Μακρύ Γυαλό, στο Μακρύ Γυαλό. Τι ακριβώς ζητάτε να αποσαφινιστεί? Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχουν γίνει ελέγχοι από τον ΕΑΓΜΕ.
1: Ωραία, να μας ενημερώσουν. Οι ελέγχοι δεν φτάνουν. Οι ελέγχοι γίνονται και κάνουν κάποιες προτάσεις. Να μας πει η Δημοτική Αρχή ποιες είναι οι προτάσεις, να μας πει η Δημοτική Αρχή πότε ενημερώθηκε από την αστυνομία, γιατί η πρώτη ενημέρωση πρέπει να είναι από την αστυνομία καταστατήριου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πότε ενημερώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και πόσο καιρός έχει περάσει από την ενημέρωση μέχρι σήμερα που προχθές έγιναν κάποιες μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αρκετές για να προστατεύσουν τους λόμενους στην παραλία και τους αυτούς που θα πάνε να κάνουν το πάνιο τους,
0: ναι.
1: Χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις και χρειάζεται ένα κομμάτι να κλείσει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Όμως πρωτίστως θέλουμε να δούμε τις προτάσεις του ΕΓΜΕ.
0: Αναφέρεστε και στην ανάπλαση για την περιοχή της Αγίας Τριάδας και του Κνεωνερίου. Είναι ένα έργο το οποίο έχει απασχολήσει έντονα εκεί την τοπική
1: κοινωνία. Έχει απασχολήσει έντονα τους κατοίκους.
0: Και υπάρχει και μια ανησυχία δηλαδή για το ποιο είναι το
1: υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ακούγονται διάφορα για την περιοχή της Αγίας Τριάδας. Έχουν μαζευτεί περίπου 400 υπογραφές, αν δεν κάνω λάθος, από κατοίκους που ζητάνε ενημέρωση. Εμείς λοιπόν το βάλαμε το θέμα και θα καλέσουμε και τους κατοίκους να ενημερωθούν το τι συμβαίνει εκεί.
0: Έχετε...
1: Να πω εδώ, κύριε Μπάστα, ότι εμείς είχαμε κάνει προεκλογικά σαν Δύναμη Ελπίδας μελέτη για την περιοχή όλου του παραλιακού μετόπου. Είχε παρουσιαστεί στην πλατεία του νομού από τους επιστήμονες που έκαναν τη μελέτη και τους ειδικούς, λοιπόν, η οποία ήταν και εύκολο να εφαρμοστεί. Έχω δηλώσει δημοσίως ότι η μελέτη είναι στη διάθεση του Δήμου, όμως δυστυχώς δεν συγκινήθηκε κανένας από το Δήμο να μου πει δώστε μας τη μελέτη. Μπορούν να αντιγράψουν 1, 2, 3, 5 σημεία, δεν έχει σημασία,
0: ναι.
1: Να δούνε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, δίνει με απευθείας ανάλυση ένα μεγάλο ποσό για να γίνει μια άλλη μελέτη. Είναι κρίμα να σπαταλώνται τα χρήματα του διοικητικού λαού έτσι, χωρίς καν...
0: Ναι, εσείς κύριε Τσουρουνάκη έχετε κάποια εικόνα για αυτό το έργο? Έχετε κάποιες πληροφορίες για το τι...
1: Όχι.
0: Σκοπε... Όχι, μάλιστα.
1: Όχι, δεν γνωρίζω τίποτα. Αυτά ήταν λοιπόν τα μεγάλα προβλήματα που και ανέλαβα την πρωτοβουλία. Ήταν σε επαφή με τον κύριο Κακολίδη, ο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Αρετάκη. Και με τον κύριο Αρετάκη βεβαίως σαν επικεφαλής του συνδυασμού. Κάναμε μια συνάντηση το Σάββατο το απόγευμα, γιατί έπρεπε να συναντηθούμε από κοντά. Και το λέω αυτό γιατί ακούστηκαν και διάφορα στο γραφείο μαζί. Για το καλό του τόπου θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Οι εκλογές τελειώσανε. Λοιπόν, κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Αρετάκη, μου είπε την αποπτή του, αν έλαβε να εξηγηθεί κάποιο θέμα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει και θα ξανασυνεργαστούμε όποτε χρειαστεί. Εμείς παλαιότερα είχαμε κάνει πρόταση και στη Λαϊκή Συσπήρωση για τέτοια θέματα. Να τα καταθέτουμε μαζί και να συνεργαζόμαστε. Οι υπογραφές που χρειάζονται έτσι και αλλιώς δεν φτάνουν, οι δικές μας, της Δύναμης Ελπίδας, για να καταζητήσουμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά ανεξάρτητα φτάνουν ή όχι, πρέπει να συνεργαζόμαστε. Η Λαϊκή Συσπήρωση όμως έχει σαν αρχή να μην συνεργάζει και να μην υπογράφει κάτω από κείμενα και αιτήσεις και τα λοιπά με άλλους συνδυασμούς. Οπότε εμείς με το συνδυασμό του κυρίου Αρετάκη προχωρήσαμε και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Έχετε θέσει και το ζήτημα για την περιοχή της Μπόχαλης, έχετε θέσει και το ζήτημα για τις αυξήσεις των τελών στη ΔΕΙΑΣ, θέματα δηλαδή που είναι...
1: Είναι σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία αυτόν τον καιρό πολύ έντονα. Να σας πω για την Μπόχαλη, ότι είναι τα πρανή της Μπόχαλης, όμως είναι και δύο δρόμοι διαφυγής που είναι και οι δύο κλειστοί και πιθανόν είναι πάνω από ένα χρόνο. Αν λοιπόν συμβεί κάτι στην Μπόχαλη και δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα από τον κεντρικό δρόμο το γνωστό, δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση, θα καεί όλη η Μπόχαλη και το κάστρο και τα πάντα και καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Έχω αναρτήσει φωτογραφίες από τους δρόμους της Μπόχαλης, αυτούς τους δρόμους για φυγή, να το πούμε έτσι, εδώ και αρκετές περίπου 10 μέρες μετά από ενημέρωση από κατοίκους που είχαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, εδώ δαπανώνται και κατασπαταλώνται εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις που έχουν γίνει από το Δήμο για διάφορα πράγματα, τα χρήματα που θα μπορούσε να εξοικονομήσει ένα 20-30%, 25%, θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα η Δημοτική Αρχή. Για τους δρόμους αυτού να φτιάξει και πολλά άλλα και να έχει χρήματα για το ναυάγιο και ό,τι άλλο χρειάζεται.
0: Και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΣ, η άποψη της παράταξης.
1: Τώρα που εκδόθηκαν οι λογαριασμοί αυτό το καιρό.
0: Ναι.
1: Έχουμε δεχτεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα από κατοίκους και ιδιαίτερα του Λαγανά και άλλες περιοχές βέβαια, όχι μόνο, για υπέρογκα ποσά και προβλήματα τέτοια. Όλοι ζητάνε ενημέρωση, όλοι θέλουν να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακούσουν, οπότε βάλαμε αυτό το θέμα για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ξέρει τι πρέπει να πληρώνει. Αν και εμείς είχαμε κάνει, αν θυμίστε, μια συνέντευξη τύπου τότε που κατατέθηκε η τιμολογική πολιτική της ιδεάς και τα είχαμε αναλύσει αυτά τα θέματα. Ήταν βέβαια χειμώνας, ο κόσμος δεν παρακολουθεί πολύ πάρα πολύ αυτές τις εξελίξεις, τις συνεντεύσεις, τα δελτία τύπου, οπότε είναι ευκαιρία τώρα να μάθουν τι γίνεται.
0: Κλείνοντας, κύριε Τσουρουνάκη, θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα, ερώτημα θέτω έτσι, κακοδιαχείρισης των οικονομικών του Δήμου?
1: Πείτε το πάλι, κακοδιαχείριση των οικονομικών του Δήμου.
0: Ναι, λέω, αν θεωρείτε ότι τίθεται θέμα κακοδιαχείρισης των οικονομικών του Δήμου από την Δημοτική Αρχή, ερώτημα θέτω.
1: Ναι, και βέβαια τίθεται θέμα και βέβαια είμαστε σίγουροι ότι γίνεται κακοδιαχείριση, και πριν ένα μήνα, περίπου ένα μισή μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς, δύο μήνες μπορεί να είναι, σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας είχαμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να μας πει πόσα έργα έχουν γίνει με απευθείας ανάθεση, γιατί εκεί είναι η μεγάλη κακοδιαχείριση, πόσα έργα γίνονται με απευθείας ανάθεση, πόσες κατατμήσεις κτλ. Μπορεί να είναι νομικά, οριακά νόμιμο, όμως δεν είναι ηθικό. Δεν είναι ηθικό ένα έργο, ας πούμε, θυμάμαι σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο λίγους μήνες πριν, να έχει για το ίδιο θέμα 6 κατατμήσεις και να είναι από 30.000 σε 37 μαζί με το ΦΠΑ, δηλαδή σχεδόν 240.000 με το ΦΠΑ, και να γίνεται απευθείας ανάθεση, ενώ είναι ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, και να μην ζητάμε μία προσφορά να γίνει ολοκληρωμένο το έργο. Και σαν λέω εγώ, στις 240.000 με 20% είναι 48.000 μια έκπτωση που μπορεί να πάρει ο Δήμος. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν, όταν το ζητήσαμε εμείς να μας, το Συμβούλιο Λογοδοσίας να μας δώσουν αναλυτικά το τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, ο Δήμαρχος ήταν προκλητικός και είπε όλα είναι στη διάβγεια. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν μπορεί ο κάθε διοικητικός να μπαίνει στη διάβγεια και να παρακολουθεί επί καθημερινής βάσης το τι κάνει. Έπρεπε να δώσει απαντήσεις ο Δήμαρχος για να ενημερωθεί ο κόσμος. Όμως, επειδή τα ποσά είναι τεράστια, γι' αυτό και δεν έδωσε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέσατε το αίτημα, επικοινωνήσατε μαζί του, θα γίνει?
1: Όχι ακόμα, θα το κάνω σήμερα κάποια στιγμή, θα πάρω τον πρόεδρο να δω τι σκέφτεται και πότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο που ζητάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή σήμερα. Λοιπόν, αυτά και από τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για το αίτημα για σύγκληση, έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε. Είναι και άλλα βέβαια, αλλά εμείς είπαμε, θεωρώ, τα πιο σημαντικά.

Πάντως οι πληροφορίες μας λένε ότι τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε δελτίο τύπου για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, όχι έκτακτου, που ζητούν οι παρατάξεις Δύναμη Ελπίδας και του κυρίου Αρετάκη. Θα γίνει πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα είναι και αυτά τα θέματα τα οποία θέτουν οι δύο παρατάξεις αντιπολίτευσης μέσα στην ημερήσια διάταξη, καθώς και άλλα θέματα. Αλλά περισσότερα για αυτά θα πούμε αύριο.

22 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ολοκληρώθηκαν, το ξέραμε και από χθες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, 80.000 συνολικά. Τα φετινά θέματα αξιολόγησαν, θα λέγαμε, ουσιαστική γνώση και κατανόηση, δίνοντας λιγότερη έμφαση στην παπαγαλία, όπως λέγαμε παλιά, στην αποστήτηση, εν πάση περιπτώσει. Τα μαθηματικά, χημεία, η πληροφορική, η βιολογία θεωρούνται απαιτητικά και αναμένεται να επηρεάσουν τις βάσεις εισαγωγής. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μια ισορροπημένη κατανομή βαθμολογιών. Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις βάσεις εισαγωγής, δηλαδή. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που έχουμε για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, που έκλεισε για αυτούς ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Πάντα μαζί μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός με κορυφαία προϊόντα, εξαρτήματα, μηχανήματα και αγροεφόδια, καθώς και υπηρεσίες γεωπόνου, μια πολύτιμη υπηρεσία για τους αγρότες μας, ειδικά τους ερασιτέχνες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348. Τα υπέροχα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο ο Μπράτης, στον εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ αποκλειστικά στο κατάστημα Μπράτης Φωσκόλου 19. Αν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, αποκτήστε τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως. Αυτά της Elite Strom που μόνο στο Μπράτη θα τα βρείτε.

Λεβάντε Φέρης πάντα μαζί μας, 5 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο αυτή την εποχή, αυτές τις ημέρες μέχρι και τις 18 Ιουνίου, μετά θα αυξηθούν τα δρομολόγια. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferis.com και από εκεί μπορείτε εύκολα και απλά να αγοράζετε το εισιτήριό σας οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου.

0: Ρώτας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
3: Στίγμα.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά,

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: συνέχεια εδώ στην συντροφιά μας, 34 λεπτά μετά τις 11 στον Στίγμα. Όπως λέγαμε και από το ξεκίνημα της εκπομπής, οι εξελίξεις στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά, είναι ραγδαίες, μπορώ να πω. Έχει προκαλέσει σεισμικές δονήσεις η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή, το Αλέξη Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο και σε Νέα Αριστερά βέβαια. Η πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δίπλα με τον Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν Πολάκης και άλλα κορυφαία στελέχη που θέλουν αυτόνομη πορεία. Έχουμε φιλορροή και από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Αριστερά. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί μια, να το πω έτσι, επανεκκίνηση με οργανωτική και πολιτική αντεπίθεση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ναι μεν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται σταθερά και με αρκετή διαφορά, μεγάλη διαφορά θα έλεγα, από το δεύτερο κόμμα, όπου εκεί πλέον έχει στρογγυλοκαθίσει, αν μπορώ να πω, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το όριο του 3%. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει τεράστια εμπειρία και βέβαια ο ίδιος ήταν και πρώην βουλευτής στη Ζάκυνθο, με τον κύριο Σταύρο Κοντονή, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα κυλήσει ομαλά αυτό το καλοκαίρι, γιατί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έτσι επειδή το αναφέρατε, δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται. Το αντίθετο βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, μην πάμε.
1: Είναι ένα πρόβλημα.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Σε όλα τα άλλα.
0: Συμφωνείτε με την. Με την απόφαση, με την πρόταση που πέρασε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ του Σωκράτη Φάμελου.
1: Δεν μου πέφτει λόγος, διότι εγώ ξέρω...

0: πολύ καλά ότι είχα αποχωρήσει το 20, ακολούθησε και η διαγραφή μου άνευ απολογίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όταν συγκρούστηκα με τον Τσίπρα για αυτά τα χάλια τα οποία γινόντουσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και για την πορεία, την ολέθρια πορεία που ακολούθησε και ο ίδιος και το κόμμα. Και δεν είναι τυχαίο σε τι σημείο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, ωστόσο έχετε ένα πολιτικό κριτήριο, αλλημονώ...
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ πλέον εντοπίζεται στο εξής, ότι ενώ ο Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με άλλα πολιτικά κόμματα, το έχει πει εφθαρσός,
1: ναι,
0: από το ΣΥΡΙΖΑ εμένουν με ένα περίεργο τρόπο, που ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, στο να συνεργαστούν ως κόμματα στις επόμενες εκλογές. Ναι. Αυτό το έχει αποκλείσει ο Τσίπρας. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Βεβαίως, δικό τους είναι το πρόβλημα, ας το, ναι, λύσουν.
1: Δεν είναι όλοι, βέβαια, δεν είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα 40% είπε όχι. Είπε για αυτόνομη πορεία.
0: Έχετε δίκιο. Αυτοί εμένουν περισσότερο στην πολιτική συνεργασία των κομμάτων. Δηλαδή, το κόμμα που έφτιαξε ο Τσίπρας, ένα ιδιωτικό κόμμα στην ουσία, και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το έχει, και αυτό το έχει αποκλείσει, από ό,τι έχω καταλάβει, και νομίζω ότι προκύπτει και από τις εξελίξεις. Αυτός θέλει να επιλέξει κάποιους οι οποίοι είναι πρόθυμοι και δεκτικοί των απόψεών του, οι οποίοι θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα κατά μόνας. Το περίεργο, ναι, και το γελίο της υπόθεσης,
1: ναι,
0: είναι ότι αυτοί, οι περισσότεροι, γιατί κάποιοι έχουν ήδη προσχωρήσει στο κόμμα του Τσίπρα, παραμένουν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίζονται και στα κανάλια ως εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται περί μιας γελιότητας,
1: ναι,
0: ατελείωτης, δηλαδή, και ενός εκμαυλισμού, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει προκύψει για την αριστερά, η οποία πάντοτε είχε ένα ηθικό υπόβαθρο σε ό,τι έκανε, αλλά φαίνεται η ιδιοτέλεια ορισμένων υπερτερεί ακόμα και της ιστορίας του πολιτικού χώρου.
1: Και ένα άλλο αξιοπερίεργο, επιτρέψτε μου να το θέσω εγώ, είναι ότι και η Νέα Αριστερά, η οποία, εντάξει, ουσιαστικά έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει πλέον, τουλάχιστον
0: κοινοβουλευτικά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κρατάνε
1: ακόμα,
0: αλλά ναι, μετά από πολλές διασπάσεις.
1: Ναι, ναι, το αξιοπερίεργο είναι ότι και στελέχη από τη Νέα Αριστερά καλοβλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν οι ίδιοι,
0: βέβαια,
1: που είχαν φύγει τέλος πάντων από το ΣΥΡΙΖΑ, από Τσίπρα.
0: Μα μην το συζητάτε.
1: Δεν είναι περίεργο.
0: Αυτά βλέπει ο κόσμος, αυτά βλέπει και ο ψηφοφόρος, και ο προοδευτικός ψηφοφόρος, και αηδιάζει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και ξέρετε,
0: γι' αυτό βλέπετε,
1: ναι,
0: έχουμε αυτά τα κόμματα σε μια παράταξη, τα οποία κινούνται σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, το κόμμα του Τσίπρα στην πρόθεση ψήφου καταμετράται αυτή την ώρα που όλοι οι αναλυτές λένε ότι είναι η καλύτερη του στιγμή, σημειωτέων έτσι και αυτό,
1: ναι,
0: από 12 μέχρι 13% και έχει μια προβολή 14-15, που γι' αυτό είναι αφαίρετο, και τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς βρίσκονται σε καταβήθηση. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Είναι όμως ένα θέμα το ότι με το καλημέρα, όπως λέμε, κατέλαβε τη δεύτερη θέση κατευθείαν. Προσπέρασε δηλαδή ΠΑΣΟΚ, προσπέρασε όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Κοιτάξτε, λογικό είναι αυτό και ήταν και σε ένα βαθμό αναμενόμενο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όμως τα πράγματα. Μην νομίζετε, όταν είχε εκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η πρόθεση ψήφου ήταν γύρω στο 18% τότε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και οι δημοσκόποι και οι αναλυτές αναφέρουν και λένε με τα αβεβαιότητος ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη στιγμή του κόμματος του Τσίπρα. Μάλλον,
1: ναι,
0: αυτό ας το λάβουμε υπόψη.
1: Πάντως,
0: θα το δούμε.
1: Υπάρχουν και δύο επίσης άλλες απόψεις. Η μία είναι ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έστρωσε το χαλί στον Αλέξη Τσίπρα, υπό την έννοια ότι δεν έπαιξε το ρόλο που όφιλε ως αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει άλλη άποψη που επίσης λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι λίγο αυθαίρετα
1: συμπεράσματα. Προφανώς,
0: εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω, και είναι η άποψή μου, το είχα πει εδώ και αρκετά χρόνια, όταν συνεργάστηκα με το Πασόκ στις εκλογές του 23, ναι, είναι ότι το Πασόκ έπρεπε να πάρει γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες. Ήδη η Μακαρίτισσα, η γεννηματά, είχε δρομολογήσει έναν ευρύτερο φορέα στα πλαίσια της κεντροαριστεράς, το ΚΙΝΑΛ. Ναι. Αυτό δυστυχώς δεν συνεχίστηκε, αντίθετα υπήρξε μια πορεία αντίστροφη. Είχα προτείνει τότε, σας το έχω πει κατ' επανάληψη νομίζω, ναι, ότι έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να πάρει μια γενναία πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου φορέα της κεντροαριστεράς. Δεν το έκανε και νομίζω ότι σήμερα πληρώνει αυτό το κόστος των επιλογών, το
1: αλλά
0: οποίο
1: ακόμα,
0: το βλέπετε και δημοσκοπικά.
1: Ακόμα και αν το έκανε τότε, κύριε Κοντονή, θα είχε ανταπόκριση από, από τις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού.
0: Νομίζω ότι στη φάση εκείνη στην οποία κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ, βρισκόταν σε μια πορεία ολέθρου, νομίζω ότι θα είχε μια αντανάκλαση στο εκλογικό σώμα, mm-hmm, το οποίο θα έβλεπε ένα φορέα που θα τον εκπροσωπούσε, διότι να λέμε και το ένα, να πούμε όμως και το άλλο, ναι, ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε μια γενναία προσπάθεια να χαράξει μια προγραμματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Κάπου το υποβάθμισε αυτό στο δρόμο, αλλά παρά τα αυτά είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει αυτή την ώρα στοιχεία προγραμματικής αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Και επαναλαμβάνω πάλι, ναι, ότι για πολλωστή φορά ότι η αντιπολίτευση δεν γίνεται με ουλιαχτά, ούτε με αρνήσεις ολοκληρωτικές, γίνεται με ένα σαφές πρόγραμμα στο οποίο να λέει ακριβώς τι προτείνει εκεί που διαφωνεί με την κυβέρνηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι να ψηφίσει. Ναι. Αυτή την ώρα, ας πούμε, καταγράφει, μου είπατε, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα ποσοστά που καταγραφεί ο Τσίπρας, τα άλλα. Τι λένε για συγκεκριμένα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι έχει να πει. Ο Τσίπρας δεν έχει πει ακόμα τίποτα. Επομένως, έχουμε εδώ πολύ δρόμο να κάνουμε και πολλά να δούμε.
1: Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν βλέπετε προοπτική συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο με τις σημερινές συνθήκες.
0: Νομίζω το έχουν αποκλείσει όλοι.
1: Το έχουν αποκλείσει, ναι.
0: Το έχουν αποκλείσει όλοι. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο κοντινό μέλλον, στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και φτάσει στο απόλυτο σημείο γελιοποίησης, τότε φαντάζομαι και η μειοψηφία η οποία καταγράφηκε στην τελευταία κεντρική επιτροπή, η οποία δεν είναι μικρή, υπερβαίνει το 40%.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει κάποια μέτρα να πάρει. Η δε πρότασή της ήταν επικοδομητική, θέλω να σας πω, όσον αφορά το σε περίπτωση που ο Τσίπρας δεν δεχτεί, όπως το έχει πει.
1: Ναι, το έχει πει κατά επανάληψη δηλαδή.
0: Ναι, θα μπορούσαν να υπάρχουν συνεργασίες με άλλους χώρους, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μια προοπτική σε αυτό το κόμμα το οποίο καταβυθίζεται δημοσκοπικά και εκλογικά. Δεν είναι μόνο δημοσκοπικό. Αν γινόντουσαν εκλογές τώρα, τα ποσοστά του θα ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
1: Πώς κρίνεται αυτό τον μίνι ανασχηματισμό του Πρωθυπουργού?
0: Θεωρώ ότι δίνει ένα βάρος περισσότερο στη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του, ακριβώς γιατί βλέπει ότι
1: η
0: δημιουργία του κόμματος Σαμαρά θα πρέπει να αντισταθμιστεί και στο κυβερνητικό επίπεδο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το χαρακτήρα είχε.
1: Ναι.
0: Περισσότερο γιατί λένε διάφορα, ας πούμε, εντάξει. Ναι. Αλλά αν το δούμε λίγο έτσι, με βάση του συσχετισμού που διαμόρφωσαν.
1: Έκλεισε το μάτι στη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νομίζω προσπαθεί να ενισχύσει αυτό το προφίλ.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο γιατί αισθάνεται ένα κίνδυνο από εκείνη τη μεριά.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι ο Αντώνης Σαμαράς τελικά θα κάνει κόμμα?
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
1: Είστε σίγουρος?
0: Ναι, είμαι απολύτως σίγουρος και είμαι απολύτως σίγουρος εδώ και πολλούς μήνες. Δεν έτυχε να το συζητήσουμε, αλλά το είχα πει και σε άλλους συναδέλφους σας στην Αθήνα που είχα μιλήσει. Mm-hmm. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα δημιουργήσει κόμμα. Εκτός και αν υπάρχουν άλλου τύπου εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία με αλλαγή ηγεσίας, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου πιθανό, είναι απίθανο.
1: Το θεωρείτε απίθανο, γιατί και αυτό συζητάτε πολύ εδώ.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αλλαγή ηγεσίας αυτή την ώρα, όταν η Νέα Δημοκρατία έχει μία απόσταση 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, όποιος και αν είναι αυτό, δεν νομίζω ότι είναι πιθανό να γίνει.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε πρόωρες εκλογές. Είπε πάμε για το 2027.
0: Ναι, είναι βέβαιο ότι θα πάμε στο 2027 πια. Φαίνεται ότι προς τα εκεί οδεύομαι.
1: Άρα,
0: δηλαδή πιστεύω ότι έχει ο Πρωθυπουργός μπροστά του τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που εκεί θα εξαγγείλει κάποια πράγματα υποχρεωτικά.
1: Ναι.
0: Και έχει και το άλλο, το πολύ σημαντικό, την κατάθεση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα γίνει, ο οποίος κατατίθεται το Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο σκαλοπάτια και πρέπει να γίνουν εκλογές γύρω εκεί στο Φλεβάρι-Μάρτιο, γιατί έχουμε τον Ιούνιο την ελληνική προεδρία. Οπότε πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το κυβερνητικό τοπίο.
1: Μάλιστα.
0: Νωρίτερα.
1: Άρα και με αυτό κλείνουμε, κύριε Κοντονή. Κατά τη γνώμη σας, σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε, υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ή τίποτα? Ή
0: αυτή
1: το απόλυτο χάος?
0: Αυτή τη στιγμή από τον προοδευτικό χώρο δεν βλέπω
1: δεν
0: κάτι.
1: Υπάρχει. Μάλιστα.
0: Δεν βλέπω κάτι. Υπάρχουν δυνατότητες, όπως υπάρχουν πάντοτε στην πολιτική, αλλά αυτή την ώρα με βάση τους συσχετισμούς και τη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων στη κεντροαριστερά, δεν υπάρχει κάτι το οποίο, και επαναλαμβάνω, προγραμματικά να μπορέσει να απαντήσει σε όλα τα επίπεδα. Σας ξαναλέω και το τονίζω αυτό, ότι στοιχεία αυτής της πολιτικής έχει το ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να τα καλλιεργήσει περισσότερο. Δεν φτάνουν.
1: Θυμάμαι την τελευταία φορά που μιλήσατε, μου είχατε πει ότι παρακολουθώ τις εξελίξεις, παρακολουθώ τα πολιτικά δρόμενα και ποτέ στην πολιτική δεν ξέρεις, ποτέ μιλες ποτέ για το εάν θα είμαι και πάλι στον πολιτικό στίβο ως υποψήφιος.
0: Αυτή την ώρα σας λέω ότι δεν υπάρχει
1: ίδιο?
0: Κάτι.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι μονότονη επανάληψη αυτού που λέει. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Όφιλα
0: το
1: να ρωτήσω.
0: Να μπορέσει, ας πούμε, να εμπνεύσει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, έτσι, και του προοδευτικού κόσμου. Βλέπετε ότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αυτό που καταγράφεται στους ανθρώπους που είναι ή αναποφάσιστοι ή δεν παίρνουν θέση, αυτοί προέρχονται κυρίως από την κεντροαριστερά.
1: Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντονή.
0: Να είσαστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σε όλους.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και βέβαια πρώην Βουλευτής Ακινθού, ο κύριος Σταύρος Κοντονής.

Τώρα έλαβα ένα μήνυμα από την πρώην συντονίστρια της Νομαριακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ζακίνηθο, την κυρία Άννα Μεϊντάνη, η οποία αναφέρει: ξαφνικά όλοι πονάνε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιοι άνθρωποι που χειροκροτούσαν κάθε διάσπαση, που επένδυσαν στην εσωστρέφεια, που αναπαρήγαγαν κάθε φήμη και κάθε... Ναι, όχι την πρώην, ναι, συγγνώμη, ναι. Την είναι συντονίστρια. Έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Την είναι συντονίστρια, την κυρία Άννα Μεϊντάνη. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που χειροκροτούσαν κάθε διάσπαση, που επένδυσαν στην εσωστρέφεια, που αναπαρήγαγαν κάθε φήμη και κάθε προσωπική επίθεση, εμφανίζονται σήμερα ως θεματοφύλακες της αριστεράς και της ηθικής. Όχι, δεν μας πείθει αυτό το θέατρο, αναφέρει η κυρία Μεϊντάνη. Όποιος πραγματικά πονάει για το ΣΥΡΙΖΑ, αγωνιά για το πώς θα ξαναγίνει η προοδευτική παράταξη δύναμη ελπίδας για την κοινωνία, δεν ξυπνάει κάθε πρωί ψάχνοντας νέο σωκωματικό εχθρό. Δεν μετράει πατριώτες και προδότες, δεν στείλει λαϊκά δικαστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για προσωπικές βεντέτες, μηχανισμούς και υπόγειους εμφυλίους, ενδιαφέρεται για την ακρίβεια, τους μισθούς, τη δημόσια υγεία, τη στέγαση, τη δημοκρατία. Και κάτι ακόμη αναφέρει η κυρία Μεϊντάνη. Όσοι σήμερα εμφανίζονται εξοργισμένοι με σκοτεινά κέντρα, εντός αγωγικών η λέξη, τα σκοτεινά κέντρα, ας μας εξηγήσουν πού ήταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρεε εκλογικά, έχανε δεσμούς με την κοινωνία και μετατρεπόταν σε πεδίο προσωπικών στρατηγικών. Η αριστερά δεν θα ανασυγκροτηθεί με καταγγελίες, συνωμοσιολογίες και αλληλοσπαραγμό, θα ανασυγκροτηθεί μόνο με πολιτική, ιδέες, συλλογικότητα και αξιοπιστία. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από νέους εισαγγελείς εντός αγωγικών της αριστεράς. Έχει ανάγκη από μια αριστερά που να μπορεί ξανά να εμπνεύσει, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και να δώσει προοπτική στους πολλούς. Όλα τα υπόλοιπα είναι θόρυβος. Και ο θόρυβος, καταλήγει η κυρία Μεϊντάνη, δεν κρύβει την πολιτική γύμνια κανενός. Αυτά ανέφερε πριν από λίγα δευτερόλεπτα με μήνυμά της η συντονίστρια της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο, κυρία Άννα Μεϊντάνη.

Και επίσης είχαμε και ένα μήνυμα από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, για την μεγάλη επιτυχία και την πρώτη θέση στο βραβείο μυθοπλασίας για τα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου Βολημών στο μαθητικό διαγωνισμό. Στον 16ο μάλλον διεθνή μαθητικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους, αναφέρει ο κύριος Νίκος Ακτύπης: «Αγαπημένα μου παιδιά, ως αντιδήμαρχος παιδείας, αλλά πάνω απ' όλα ως συντοπίτη σας, νιώθω απέραντη υπερηφάνεια για τη σπουδαία επιτυχία σας. Μας γεμίσατε φως και ελπίδα. Μέσα από τα δικά σας μάτια και ταλέντο, η Ορεινή Ζάκυνθος ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και πρωταγωνίστησε. Θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, καθώς και στους αξιέπαινους εκπαιδευτικούς σας που στάθηκαν δίπλα σας. Συνεχίστε να δημιουργείτε και να ονειρεύεστε. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου Βουλημών για την επιτυχία τους στον 16ο Διεθνή Διαγωνισμό για ταινίες μικρού μήκους. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ορεινός», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Νίκος Ακτύπης.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Κοντά σας ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, Τετάρτη δηλαδή, εκεί στις 10 το πρωί.

Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom.

0: υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική κήπο ενδοχής, επαγγελματισμός ξενοδοχείων, έδεια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348. Stigma Radio.
1: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των

0: αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-1891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Λοιπόν, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, το πάει το γράμμα. Το πήγε στο Μητσοτάκη και του είπε: ο Τραμπ θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Έλα, πιάνουν το τόπο σιγά σιγά οι αυξήσεις ιερωμένες. Όχι ότι ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων πήρε αύξηση από το Μητσοτάκη, αλλά σε συμπαράσταση στους κερδίζοντες ρασοφόρους. Μετέφερε το μήνυμα το οποίο το περιμένει χρόνια ο Μητσοτάκης τώρα, ότι ο Τραμπ θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Λοιπόν, προσέξτε, ο Πατριάρχης μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως έχει τη διάθεση, ο Τραμπ, να επισκεφθεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψή του προς τον εδώ χώρο, δηλαδή στους Αγίους Τόπους. Τέλεια, πρώτα θα πάει στους Αγίους Τόπους και μετά αυτή στο Μητσοτάκη. Θα τον αγιάσει επί τόπου το Μητσοτάκη. Αυτή η επίσκεψη λοιπόν είναι στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας της ελληνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είπανε διάφορα εκεί πέρα για τους θρησκευτικούς τόπους. Εκείνο που έχει όμως ζουμί είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης στον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων. Μας επισκέπτεστε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό και θεωρώ τη συγκυρία της συνάντησής μας εξαιρετικά σημαντική. Να υποθέσω ότι είχε πάρει τον Ατανάχιο πριν και του είπε: κοίτα να δεις, θα πω διάφορα στον Πατριάρχη, μην τα πάρεις τις μετρητής. Ενθυμούμε πάντα ότι στη σημαία του Πατριαρχείου υπάρχουν τα δύο ελληνικά γράμματα Φ και Ταφ. Σιγά που τα θυμάται, τα είπανε. Φύλακες του τάφου. Κάτι το οποίο υποδηλώνει την ιστορικότητα του γένους, αλλά και την πολύ μεγάλη σημασία την οποία η ελληνική πολιτεία αποδίδει στη στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και βέβαια το ρόλο που παίζουν και τα τέσσερα πρεσβυγενή πατριαρχία, προεξέχουσας βέβαια της Μεγάλης Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, με την ενότητα του ελληνικού ορθόδοξου κόσμου. Κοίταγα κι εγώ, λοιπόν, λέω κάτι θα πούνε και για την Αγία Κατερίνη εκεί στη Μονή του Συνάδου, την οποία δεν έχουμε δώσει κανονικά, σε λίγο θα την κάνουν και αυτοί Airbnb, έχουν φτιάξει εκεί πέρα κάτι μεγαθύρια, κάτι τέτοια, λέξη δεν λέμε γι' αυτό, δεν βολεύει. Είπε λοιπόν ο Πατριάρχης ό,τι ήταν να πει, είπε και ο Μητσοτάκης ό,τι ήταν να πει. Γαργάρα την Αγία Κατερίνη.

Μέχρι να πάμε σε εκλογές, ο Μητσοτάκης θα έχει υποδεχτεί ό,τι καλέ καλέ εσύ με το μαύρο το ρηχτό ράσο δηλαδή υπάρχει. Ευελπιστεί σε ψήφους. Επήγε και στην κηδεία του Σουφλιά. Και του είπε η γυναίκα του: ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, αλλά δεν θέλω να σας δώσω το χέρι μου. Υπάρχει ένα παρελθόν εκεί πέρα με την θέση του Σουβλιά στη Νέα Δημοκρατία.

Ο ΠΚΠΕ υπάρχει ακόμα, έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, όποιος δεν πίνει φραπέ και όποιος δεν οδηγάει Πόρσε και Φεράρι, προφυλακίζεται. Έχουμε προφυλάξει τριών κατηγορουμένων. Υπάλληλος, εργαζόμενος, εκείδ και παραγωγός.

Όχι, για να ξέρετε δηλαδή ότι... Παιδιά, αν έχετε δηλώσει τίποτα ξένα χωράφια εκεί πέρα, να κυκλοφορείτε συνέχεια με ένα φραπέ στο χέρι. Και αν μπορείτε, αν δεν έχετε, να δανειστείτε καμία Ferrari, καμία Porsche, να κυκλοφορείτε. Όχι τίποτα άλλο, να προφυλακιστείτε κι εσείς. Επίσης, να κοιτάτε να βγάζετε φωτογραφίες με βουλευτές, με υπουργούς, με πρωθυπουργό, με ό,τι να είναι, αυτό είναι σιγουράκι.

12 ήταν οι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση από Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι τρεις προφυλακίστηκαν, οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι. Βεβαίως με επιβολή περιοριστικών όρων, απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, αλλά δώσανε και τεράστια χρηματικά ποσά ως εγγύηση, από 5.000 μέχρι 15.000 ευρώ. Τελικά συμφέρει. Δεν θα πω τι, αλλά καταλαβαίνετε, συμφέρει.

Επίσης μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, λύθηκε ο Γρίφος με εκείνη την έντονη μυρωδιά στην Αττική 19 του Μάη, αν θυμάστε, που είχαν ανησυχήσει. Λοιπόν, μια νέα μελέτη έλυσε το Γρίφο. Έλυσε, τέλος πάντων. Η λύση του Γρίφου λέει ότι η ουσία που προκάλεσε την οσμή είναι πιθανόν το προπάνιο ή το βουτάνιο. Αποφασίστε ρε παιδιά, να λυθούν ο Γρίφος είναι από προπάνιο ή από βουτάνιο. Τι λύθηκε ο Γρίφος?

Λοιπόν, η πηγή της οσμής μάλλον είναι από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Τώρα μην ψάχνετε να βρείτε και ποιο πλοίο ήταν και τι ήταν το πλοίο, γιατί είναι και φίλοι. Εντάξει. Εξαερίστηκε ο ιδιοκτήτης του, ο πλοιοκτήτης, και βρώμισε ο τόπος, αυτό είναι. Οπότε όλα καλά. Ένας φίλος έκλασε και μύρισε υγραέριο. Παιδιά, εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άμα είναι φίλος, εντάξει.

Και για να χαϊδέψουν λιγάκι αυτούς που ενοχλήθηκαν από τη μυρωδιά, από το πλοίο του φίλου πλοιοκτήτη, είπαν οι επιστήμονες και η κυβέρνηση βεβαίως ότι το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Εντάξει, δημιουργήθηκε μια ανησυχία στον πληθυσμό, πρέπει να το προσέξουμε, απαγορεύεται το κλάσιμο όταν περνάτε από τον Αργό Σαλονικό, γιατί οι κάτοικοι της Αττικής έχουν ευαίσθητες μύτες.

υπάρχει βεβαίως και ένα δεύτερο σενάριο, αλλά δεν είναι πολύ πιθανό, γιατί αν αυτό το σενάριο ισχύει, κάει και το... Ερευνήσαν ένα σενάριο να ήρθε η οσμή από την Ψιτάλια, λίματα, ξέρετε. Επειδή υπήρχε δυτικό ρεύμα εκείνη την ημέρα και μπορεί να είχε φτάσει στην Αθήνα. Αλλά αποκλείεται, αυτό εκεί πέρα τώρα, τα βάλουμε με τα λίματα. Εντάξει, δεν θα γίνει ζάκυνθος

Επίσης δεν ξέρω αν το προσέξατε, μετά από εκείνη την επίθεση που δώσαμε στα ηλεκτρικά πατίνια εδώ στο νησί και τα εξαφανίσαμε από την πλατεία Σολομού, έχει γεμίσει το νησί παντού. Ξυπνάς το πρωί και κοιτάς έξω από το σπίτι σου, μήπως έχουν βάλει και εκεί πατίνια. Πατίνι μας πάνε. Οι φίλοι ιδιοκτήτες.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει μια εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου. Ξέρει τι ζητά ο πελάτης. Οπότε γίνεται η σωστή διαχείριση. Γιατί η Premium Vacation Homes κρατά το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα κλειδί τέτοιο θα αποκτήσετε κι εσείς. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στον δρόμο του αεροδρομίου. Κάνουν τόσο καλή δουλειά που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Premium Vacation Homes 2-9-5-0-44-107. Και να θυμάστε, είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Α, νομίζω ότι δεν θα έχει δημοσκόπηση και σήμερα, δεν είστε καλά. Κάπου διάβασα ότι κάπου 350 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τις δημοσκοπήσεις. Δεν θα σας πω ποιος πληρώνει. Λοιπόν, στη τελευταία δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία πιάνει 31,2. Η Ελλάς του Τσίπρα 16. Ανεβαίνει ο Τσίπρας σιγά σιγά. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 14,7. Ο Βελόπουλος ακολουθεί με 8,2. Η ελπίδα μας για τη δημοκρατία πιάνει 8,1. Το Κουκουέ 4,6. Εντάξει ρε παιδιά, ντροπή, είπαμε να κάνετε δημοσκοπήσεις, αλλά όχι και έτσι. 4,6% το Κουκουέ. Το Κουκουέ έχει ένα 7% μασίφ που δεν αλλάζει με τίποτα και θα ανέβει και λίγο παραπάνω. Η Λατινοπούλου πιάνει 4. Δηλαδή, συγγνώμη, το Κουκουέ έχει 4,6 και η Λατινοπούλου έχει 4. Η πλεύση ελευθερίας θα βουλιάξει κακομοίρα η ζωή, πιάνει 3,3. Ό,τι να είναι.

Και όσο θα πλησιάζουμε προς εκλογές, τόσες περισσότερες δημοσκοπήσεις θα έχουμε και θα ξέρουμε φυσικά ποιος κερδίζει πάντα. Και το τι νικάμε, αδέλφια, νικάμε!

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω ο εραγόρνος.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία

0: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φιλάδι.

εμπόδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Επειδή μάθανε πως δεν αντιδρούμε, οι Τούρκοι ιδιοποιούνται και τη θρηλυκή μάχη στο Γρανικό ποταμό. Εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος συνέτριψε τον Περσικό στρατό, στη μάχη του Γρανικού.

Να θυμηθούμε ότι το 334 π.Χ. τότε που δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος συνέτριψε τον Περσικό στρατό, δεν υπήρχε ακόμα το έθνος των Τούρκων. Πέρασαν πολλοί αιώνες μετά έως ότου αποκτήσουν τα στοιχειώδη ενιαία χαρακτηριστικά ενός λαού. Παρ' όλα αυτά, έθεσαν υπό την προστασία του στην περιοχή που έλεβε χώρα η μάχη του Γρανικού ένα από τα γεγονότα καμπής που άλλαξαν την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας.

Είδαν που δεν ενοχληθήκαμε από την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια, σου λέει. Τους γουστάρουν της εφαψίας. Ας βάλουμε χέρι και στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Πάμε καλά, πάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ τον έχουν ιδιοποιηθεί τα Σκόπια. Για το Μεγάλο Αλέξανδρο λέω. Εδώ με το ζόρι του κάνανε άγαλμα στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.

Είδαμε και τον ανασχηματισμό, μεγάλη επιτυχία. Ο Μαρινάκης έμεινε στη θέση του. Ο Μαρκόπουλος, Ζάβαρα Κάτρα, ανέμια, το χρώσταγε με Τσοτάκης, γιατί ο Μαρκόπουλος στήριζε σε δύσκολες ώρες την παράταξη, τον ήθελε και ο Πιερακάκης.

εκεί γύρω στις 27. Ετοιμαστείτε. Οι δημοσκοπήσεις σιγά σιγά θα μας ανεβάσουν, θα φτάσουμε το 45% σίγουρα. Οι 27 του Σεπτέμβρη που θα πάμε για εκλογές θα έχουμε 52%.

Μαζί μας είναι και το Walk and Roll. Ένας χώρος στο Τσιλιβί με γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκα σούσι, φτιαγμένα καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα, bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and Roll. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες και το κυριότερο προσιτές τιμές. Και έχει και delivery για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Ακόμα και στην παραλία. Walk and Roll. Είναι στη Τσιλιβή. Τηλέφωνο για delivery 2695022462. Ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά το μεσάνυχτα.

Δεν ξέρω να το προσέξατε, αλλά η Νέα Δημοκρατία μέσω του κυρίου Μαρινάκη έπαθε ξαφνικά Κώστα Καραμαλή. Ναι, εκεί υπήρχε ένας έρωτας μεγάλος, απλώς δεν είχε εκδηλωθεί. Τώρα, λόγω του ότι ο Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές, αγαπήσαμε ξανά τον Καραμαλή. Έτσι, εχθές την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός διπρόσωπος, συγγνώμη, εκπρόσωπος, κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ευτυχώς παρέμεινε στη θέση του, εκθίασε πάρα πολλές φορές τον Κώστα Καραμαλή. Έλεγε μάλιστα ότι ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι δύο πολιτικοί με την πορεία τους, με τη διαδρομή τους, που ένα από τα κοινά τους είναι ότι είναι βαθύτατα παραταξιακοί και βάζουν πριν και πάνω απ' όλα τη χώρα. Πάνω απ' όλα. Αλλά σέβονται και αγαπούν την παράταξη και τους ανθρώπους της. Όχι, σας το λέω γιατί το είχαμε ξεχάσει αυτό. Οπότε κάνουμε επίθεση αγάπης στον Κώστα Καραμαλή. Να πάψει να δέχεται επιθέσεις αγάπης από το Σαμαρά. Εντάξει.

Βεβαίως όλη αυτή η αγάπη ξεμπλένει το Μητσοτάκι και μπουτζουρώνει το Καραμαλή. Να ξέρουμε και τι υπάρχει από κάτω. Dreams I have. All I want. Το σίγουρο είναι ότι ο Καραμαλής αποκλείεται να βγει ανοιχτά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό είναι σίγουρο. All I want.

Και για να σιγουρέψετε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβρη, ο Παύλος Μαρινάκης χθες έλεγε και ξανάλεγε οι εκλογές θα γίνουν το 27. Άρα το Σεπτέμβρη.

και ο Μαρινάκης υποστηρίζει ότι οι εκλογές έγιναν το 27 για ένα εικοσάρικο, παιδιά. Ναι. Γιατί μίλησε για την προσωπική στρατηγική επιλογή του Μητσοτάκη για τον κατώτατο μισθό. Έχουμε, λέει, δώσει μια υπόσχεση για 150 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Είμαστε στα 930 ευρώ. Το 27 θα το πάμε στο 950 και τότε θα κάνουμε εκλογές. Μα για ένα 20. Στη φτήνια μας έχουν, ρε παιδιά. Μα για ένα 20. Όταν δώσανε 110% στους παπάδες. Μήπως να γίνουμε όλοι παπάδες. Εντάξει, αρχιμαντρίτες, μητροπολίτες.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, τη συναισθηματική αξία. Backrooms, μια ανεξήγητη πόρτα. Εμφανίζεται ξαφνικά στα υπόγεια μιας έκθεσης επίπλων, οδηγώντας σε μια πραγματικότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο σκηνοθέτης Κέιν Πάρσον χτίζει τρόμο χωρίς φτηνά τραντάγματα, τρυπώνει στο πίσω μέρος του μυαλού σου εκεί που κατοικούν οι πιο παράλογοι φόβοι και τα τραύματά σου. Backrooms.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Oh, summer wine. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

δύο πολύ σπουδαίες ταινίες προβάλλονται στον κινηματογράφο Φόσχολο σήμερα και αύριο, είναι τελευταίες προβολές. Στις 8 η τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Μικρές Γιορτές. Λίγο μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Κανών, έκανε πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολο. Είναι Αλμοδόβαρ 100%. Με όλα αυτά που λατρεύετε να βλέπετε στις ταινίες του, με υπέροχα τραγούδια. Τα τραγούδια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ταινία. Έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Είναι μια πανέμορφη ταινία πραγματικά. Μικρές Γιορτές, σήμερα και αύριο τελευταίες προβολές στο κινηματογράφο Φόσχολο. Και στις 10 η μεγάλη παγκόσμια επιτυχία Backroom, ένα αλλιώτικο θρίλερ. Που φοβάσαι χωρίς κομμένα χέρια και κεφάλια. Από ένα πιτσιρικά 19χρονο σκηνοθέτη με σπουδαίες ερμηνείες. Σήμερα και αύριο το Backroom, τελευταίες προβολές στις 10. Την Πέμπτη ανοίγει και το θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Συνεχίζει φυσικά και ο Φόσχολος με τέλεια μηχανήματα ψήξης. Και τον Νέγκας θα κάνει πρεμιέρα με την νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Η Μέρα Αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία κλείνει τον κύκλο ο Σπίλμπεργκ, που τον ξεκίνησε με τις στενές επαφές τρίτου τύπου και ουσιαστικά δίνει απάντηση.

Είναι μια ταινία που σας θυμίζει πραγματικά πώς ήταν το μεγάλο σινεμά. Μάγος ο Σπίλμπερ και τώρα που έχουμε δει και τα βίντεο με τους εξωγήινους στη χώρα, με τα διαστημόπλια, η απάντηση του Σπίλμπερκ μας δίνει πολλές απορίες. Είμαστε μόνοι μας. Έφτιαξε ένα τέτοιο σύνθετο σύμπαν για να το απολαύσουμε μόνο εμείς. Η μέρα αποκάλυψης από την Πέμπτη στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και στο Φόσχολο. Λεπτομέρειες

Κάθε Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά. Όπως κράζουν τον Άδωνη στα νοσοκομεία, κράξανε το Τραμπ που πήγε να παρακολουθήσει έναν αγώνα στο Madison Square. Έφαγε χοντρό κράξιμο. Άρε Άδωνη, είσαι πολύ μπροστά, δείχνεις το δρόμο. Ο Τραμπ, παιδιά, πόσες φορές μας έχει πει ότι η χώρα του και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία. Θα κυκλοφορούμε με μεσούρες σε λίγο, να μετράμε πόσο κοντά είναι. Τουλάχιστον 37 φορές από την αρχή του πολέμου έχει πει ο Τραμπ ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Ό,τι του λένε λέει.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market, τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ που είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης. Αυτό το καταλαβαίνετε βλέποντας τις τιμές στα ράφια και κυρίως στο ταμείο όταν πάτε να πληρώσετε. Πουθενά καλύτερα, πουθενά φθηνότερα. Έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι καταλαβαίνετε πόσο πιο φθηνά από τους άλλους είναι. Δεν σας δε μάρκετ. Μεγάλες προσφορές στα αντιλιακά. Στο Ακροπολείο, στο Μανάβι. Στα είδη προσωπικής υγιεινής. Παντού όπου και να κοιτάξετε θα βρείτε προσφορές. Και με νέα είδη έχουν βάλει είδη ταξιδιού. Φοβερές βαλίτσες. Επίσης, είδη σπιτιού και καθημερινής φροντίδας, εκπληκτικές τιμές εκεί. Πλαίσια The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή. Φραγάκι. Σαρακινάδο. Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, εκεί που είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, εκεί που θα βρείτε και τον Γρηγόρη. Ναι, τα διάσημα προϊόντα του Γρηγόρη και ένας πολύ ωραίος χώρος να τα απολαύσετε εκεί. Γρηγόρη επίσης έχει και στην πλατεία Σολομού. Στην πόλη επίσης Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στους Αγίους 40. Το Χασενκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Εκεί και αν κερδίζετε ψωνίζοντας.

Και φυσικά υπάρχει και e-shop www.plessasthemarketmealex.gr. Δωρεάν μεταφορικά, δωρεάν αντικαταβολή, ελάχιστη παραγγελία 50 ευρώ για παράδοση στο χώρο σας. Και τηλέφωνο για την εξυπηρέτησή σας 2695-022-310. Και να θυμάστε, αν στο ταμείο δεν έχετε βγάλει ακόμα την εκδοτική κάρτα, να ζητήστε να σας την εκδώσουν. Να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Plessas The Market ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα.

0: αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως, οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας,

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ,

0: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Να προσέχετε στους δρόμους. Όσοι οδηγείτε είτε αυτοκίνητα είτε δίκυκλα, οι δρόμοι στο νησί πλέον είναι σωροτήρια. Όπου περάσανε οπτική ίνα, εντάξει, πασαλείψανε με πίσα, με τη μόνη διαφορά ότι έκατσε η πίσα. Και το δίκυκλο άμα μπει μέσα, ειδικά το βράδυ, αλλά και τα υπόλοιπα έργα που γίνονται, πασαλιψατέρ και μετά υποχωρεί το πασαλιψατέρ και γίνεται λουμπατέρ. Να μην σας πω για την παραλιακή που βάλανε τσιμέντο και πολύ σκόνη ρε παιδιά. Επίσης σε κάποιες πολύ κλειστές στροφές δεν έχεις καθόλου ορατότητα. Θάμνη, δέντρα, καλάμια, so sing your song and do your day. Τίποτα στα...

Γι' αυτό λοιπόν να προσέχετε. This is your chance. Και αν περνάτε από Αργάση, υπομονή. This is your chance. This is your chance. This is your chance. This is your chance. Και αν μπείτε στην πόλη, καλά να πάθετε. This is your chance. Now do your day. Εκεί θα πρέπει να τραγουδάτε το τραγούδι που έλεγε ο Χόρν στην Οδό Ονείρων, τον ηθοποιό δηλαδή. Υπομονή, υπομονή. Αχ, πώς πονεί, γιατί πονάει πολύ.

μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και άντρες. Απαραίτητο για τώρα το καλοκαίρι. Ναι, γιατί την Κυριακή περισσότεροι κάνατε το πρώτο σας μπάνιο. Όσο να είναι, μην προσβάλλουμε και τη θάλασσα. Λοιπόν, υπάρχει εκεί μία θεραπεία με πολλαπλή δράση και μάλιστα με θεαματική μεταμόρφωση. Πήγαινε στο New Life Beauty Club και πες αντίο στην κυταρίτιδα και τη χαλάρωση με τη δύναμη του iShape. Είναι μία καινοτόμα τεχνολογία, συνδυάζει ραδιοσυχνότητες και μηχανική διέγερση. Και όλο αυτό τι κάνει, εισμιλεύει το σώμα σου ακριβώς εκεί που το έχει ανάγκη. Στοχευμένη διποδιάλυση, βαθιά σύσφυξη και παραγωγή ελαστίνης, λεμφική παροχέτευση για απόλυτη αποτοξίνωση. Το iShape είναι ιδανικό για κοιλιά, μυρούς, γλουτούς και μπράτσα. Ανακάλυψε την πιο safe και pain free εκδοχή της πλαστικής χειρουργικής χωρίς χειρουργείο. Κλείσε τη συνεδρία σου στο 26950 22820. Το New Life Beauty Club είναι Κρυονερίου 42 και θυμίζω, είναι και για γυναίκες και για άντρες.

Να σας πω και ένα ανέκδοτο λίγο πριν τελειώσουμε. Έχουμε και δεύτερη δημοσκόπηση σήμερα. Αμάρε παιδιά, μας τα έχετε δημοσκοπήσει πια. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αλλά με 24%. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος με 14,5%. Η Καρεστιανού είναι τρίτη με 9,5%. Το Πασόκ με 8,5%. Και πάει κλαίγοντας. Γελάτε ελεύθερα. Τέλος για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Με εκεί το εργόρμος.
4: Κάντο κέρας.
5: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Πικρές γιορτές, μια γυναίκα με κρίση πανικού. Αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της. Αφήνει τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το Φιλ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
4: το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενατόρμους.
1: Δηλαδή, και πριν ήταν και επισημήτη ήταν.
0: Και επί...
1: Εδώ τα έχω.

0: ήταν και το και επισημή τι ήταν. Εδώ τα έχω. Και μου το λες.
1: Δεν είχε ακρίβεια επισημήτη, ο οποίος Σιμίτης έφυγε από την κυβέρνηση το 2004, 22 χρόνια πριν, είχε ακρίβεια και τότε, τα λέει βούλτεψη, είχε πάει με στοιχεία, δεν πήγε έτσι στο πάνελ, είχε τα στοιχεία που πώς πήγαινε η ακρίβεια κάποτε, όχι στην προπροηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη, από το 96 πότε βγήκε ο Σιμίτης μέχρι το 2004, ήταν πολύ ακριβά τα πράγματα τότε και τα έκατσε και τα θυμήθηκε όλα η βούλτεψη, γιατί έχει μνήμη και ένας λαός που έχει μνήμη και ένας πολιτικός που έχει μνήμη μόνο καλό μπορεί να έχει στο δρόμο του και στο διάβα του. Η βούλτεψη λοιπόν θυμήθηκε.
0: Και πριν ήταν και το και επισημή τι ήταν.
2: Και
0: εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
0: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
2: Δεν σας διέκοψε.
0: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν κόβει, αν θυμάσαι, μία γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε.
1: Έπλεκε μια γυναίκα και ο Κουλούρης την είχε βρει αυτή, ήταν η περίφημη αμύτησα, αν θυμόσαστε, γιατί εδώ είμαστε να τονώνουμε λίγο και να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν ο Κουλούρης υφυπουργός εμπορίου, ανάπτυξης, πώς το λέγανε τότε, και είχε κάνει μια περιοδία στην Ερμού και βλέπει μια γιαγιά που πουλάγε εκεί κάτι πλεχτά δικά της και νομίζω την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε τα πλεχτά που έπλεγε και η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την γιαγιούλα, την νέα μύτησα τότε, και αυτό είχε απασχολήσει και τη Βουλή.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή με τα χεράκια της τεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω, κύριε Καψή.
0: Αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε
2: πλεπλεκό
0: βλαγό. Ναι.
4: Πάντα ψήφιζα Πασό και θα ψηφίζω μέχρι που να πεθάνω.
5: Εύχομαι να τα εκατοστήσετε.
1: Και επειδή λοιπόν πήγαμε στον Κίμωνα Κουλούρη, πήγαμε στον Σιμίτη και στην κυρία που έκανε πλαπλοκό που λέει η Σοφία Βούλτεψη, η αμύτησα που της είχαν σκοτώσει τον άντρα Γερμανή και είχε συγκινήσει τότε τον Κουλούρη, το τι έχει καταναλώσει αυτός ο λαός από παπάντζα. Τώρα εδώ για μια απλή δουλειά που είχε συμβεί, για ένα απλό γεγονός, είχε σκαρώσει τότε ο Κουλούρης ως υπουργός στη Βουλή ιστορία ότι της είχαν σκοτώσει τον άντρα και τον συγκίνησε σαν άνθρωπο, γιατί ήταν αμύτησα, τότε υπήρχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Και γι' αυτό τη αγόρασε εκεί το μαντιλάκι, ενίσχυσε το παρεμπόριο δηλαδή, και δεν τη συλλάβανε. Στην πορεία με τα μνημόνια και μετά κάτι τερλίκια που φτιάχναν κάτι άλλες γιαγιάδες στη Θεσσαλονίκη, τα μπουζουριάζαν όλα μέσα. Απαγορευόταν να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε εδώ μια κυρία λέει στον πρόεδρο Ανδρουλάκη ότι πάντα Πασόκ ψήφιζε και πάντα Πασόκ θα ψηφίζει. Και μια που ήρθαμε και μένουμε, είμαστε στο χώρο του Πασόκ, να κάνουμε την προσωμείωση, την προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές που έρχονται.
6: Και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
7: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτη.

0: και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Έλα, ζωή σε λόγου μας.
2: Θαυμώ όλα αυτά τα τέσσερα που μας απαρίθμισε εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα τα έχουμε σίγουρα. Φαίνεται όλο αυτό, από όπου και να το πιάσεις, φαίνεται ότι θα τα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια θα έχουμε και προοπτική. Όλα αυτά θα γίνουν αν στην κρίσιμη ώρα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε να δούμε τι ώρα είναι τώρα.
3: Ποιος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Για να πετύχουν τι. Διότι ο λαός έχει μνήμη. Που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
4: Η ώρα μας έφτασε.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
5: Πάνω κάτω τι ώρα, για να είναι κάποιο σπίτι.
2: Μην έρθει το ΠΑΣΟΚ και δεν είμαστε σπίτι. Χτυπάνε τα κουδούνια και λέμε δεν μπορούμε τώρα να μας πει ακριβώς ποια ώρα θα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ για να πάρουμε τα μέτρα μας, να ετοιμαστούμε, να το απολαύσουμε όλο αυτό, να βάλουμε τα καλά μας, να συγγυριστούμε. Όπως λέμε, αυτά είναι τα ωραία από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλάει και για πρωτιά. Θα μου πεις εδώ, μιλάει για πρωτιά Ευχαριστιανού και λέει για αυτοδυναμία. Μιλάει για πρωτιά Μητσοτάκης. Για αυτοδυναμία επίσης συζητάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, την έχουν. Την αυτοδυναμία δεν ξέρω αν την έχουν, αλλά όλη η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει επίσης για κυβερνήσιμότητα. Ο Βελόπουλος, ότι θα είναι αυτός που θα κυβερνήσει. Οπότε, γιατί να μην μιλήσει και ο Ανδρουλάκης που εκπροσωπεί και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ. Όμως υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που, όπως είπαμε, είναι πρώτη. Και δεν είναι μόνο πρώτη, είναι και νοικοκυρέα η Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να πω Άδωνης ότι τα δάνεια δεν θα αποπληρωθούν, απλά είναι ένα θέμα πώς θα το φέρουν στον κόσμο να το καταπιεί, ότι ενώ χρωστάνε όλοι 500 ευρώ ή σπίτια τους τα παίρνει η τράπεζα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί είναι ένα δίσο.

0: Όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό ποσό. Δεν πρόκειται να τα δώσουν. Χρεωθήκανε και ξανά στα ίδια είμαστε. Υπάρχει όμως τάξη σε αυτό το τομέα. Θυμηθήκαμε την παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες, έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας. Αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο. Να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
3: Μπράβο!
2: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
1: Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία, όπως σας είπα, θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
3: Μπράβο!
2: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
0: Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Αυτά μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 και έβαλε και ένα διεύρο και εξηγιανθήκανε τα οικονομικά, αλλά έχουν αυξηθεί τα με τους τόκους, τα πανωτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αυξηθεί το ποσό, το ποσό και του Πασόκ επίσης και δεν πρόκειται με τίποτα να αποπληρωθεί αυτό το ποσό και το λέει εδώ ο Υπουργός Υγείας που ανακατεύεται με όλα. Και κάπως έτσι περίπου θα γίνει. Το θέμα είναι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα δύο κόμματα θα πάρουν τα ποσοστά που θα πάρουν στις εκλογές που θα γίνουν. Για τις εκλογές αυτές, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν τα πάνελ που φιλοξενούν πολιτικούς, είναι τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του κόμματος του Τσίπρα, πάνε μόνα τους, δεν τα κοιμιάζουν με άλλους. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται, θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά τα στελέχη, κυρίως τα νέα στελέχη, τον Ιφούδη, την Κουφονικολάκου, που πολύ ωραία τα λένε έτσι κι αλλιώς, να τους δούμε αντάμα με άλλους, να υπάρχει μια τριβή, αυτό που γίνεται, το τζαρτζάρισμα σε τέτοια γεγονότα. Αυτό το έχει εντοπίσει η βούλτευση που ξέρει τι γίνεται και τα παρακολουθεί όλα αυτά με στοιχεία πάντα, και όταν τη στριμώχνει ο Χατζής του το θυμίζει.
4: Δεν σας είπα, εγώ μένω σε αυτά που δυσκολίες. Δεν προχωρήσατε.
5: Μάλιστα. Δεν μπορούν να λυθούν όλα, αν και πρέπει.
4: Θα άλλο,
5: σε λέω άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο πράγμα. Ναι. Ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους, τους και τους λιβανίζετε.
4: Δεν θέλουν με το
5: ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
4: Να μην ασχολείστε.
5: Όχι, ασχολούμαι. Όχι. Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε την Κουφονικολάκου, τον άλλον, πώς τον είπε, στον Παγλαμά.
6: Και να μου παίρνει την ψυχή.
5: Τον άλλον, πώς τον είπε, στον Παγλαμά. Το
4: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
5: Κάτι, Παγλαμά, δεν ξέρω.
7: Δεν παίζεται με τα υπόνοια.
4: Όχι, λάθος έκανα.
7: Όχι, δεν έκανα.
5: Λάθος έκανα, ναι.

0: τον άλλον, πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά, το
1: Μπαλατσούκα.
2: Ό,τι να είναι. Μπαγλαμάς λοιπόν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να πηγαίνει, όπως και τα άλλα στελέχη, δεν θέλει να πηγαίνει μαζί με τους άλλους για να έχουν τον πολιτικό διάλογο, για να να μας εκθέσουν τις θέσεις που έχουν τα κόμματα και να μπορέσουμε κι εμείς όλοι να επιλέξουμε μέσω της ανταλλαγής απόψεων και του πολιτικού διαλόγου. Η Σοφία Βούλτεψ είναι εδώ και, όπως είπε για τα στελέχη του Τσίπρα, να πάνε από εκεί που ουρθούνε. Τώρα τι χρόνος είναι μέλλοντας, είναι αόριστος, ουρθούνε, του που ουρθούνε. Γενικώς ένα ρετάρισμα υπάρχει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ γεγονότο που λέει και ο Χατζηχρήστος. Κάποια στιγμή λοιπόν τα παίρνει και ο Χατζής, γιατί συνεχώς διέκοπτε η Σοφία Βούλτεψ και ύψωσε λίγο τη φωνή ο Χατζής.
0: Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
3: Κυρία, σταματήστε τώρα.
0: Δεν έχουμε άλλο. 100 κομμάτια είσαστε.
3: Καλά, εσείς λύσατε.

0: Ακρίβεια.
1: Τι θα κάνω.
0: Άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει αστροχέρδια στα χίλια.
2: Να καλέσει τον αρμόδιο.
0: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιο να μου τα πει.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλάω για τον αρμόδιο. Εγώ να με ρωτά για αυτά που είναι η αρμοδιότητά μου.
0: Ναι, μην μιλά τώρα.
2: Εντάξει. Να πάνε τώρα. Από εκεί που ήρθουν.
0: Να μην ασχολείστε.
2: Όχι, ασχολούμαι. Άντε τώρα. Φώναξε τον αρμόδιο και πες τα.
0: Λοιπόν.
3: Ο αρμόδιος, μην με ρωτάτε εμένα, λέει η βούλτευση για την ακρίβεια. Πάει εκεί να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και όταν της λένε κάτι που δεν συμφέρει, ένα φλέγον θέμα όπως είναι αυτό της ακρίβειας, λέει: εγώ δεν ήρθα εδώ, δεν είμαι ο αρμόδιος, να ρωτήσετε τον αρμόδιο. Τότε τι πήγε, για ποιο λόγο πήγε εκεί ακριβώς, για να λέει να πάνε από εκεί που ήρθουν ή του ΣΥΡΙΖΑ ή να λέγει τον Μπαγκλαμά, τον άγνωστο που δεν θυμόταν το. Ο όνομα είναι και ο Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, που θα είναι αυτοδύναμο όπως ακούσαμε με τον Ανδρουλάκη. Είναι και η βούλτευση και όλοι μαζί συζητούν για την ακρίβεια.
4: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
2: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
0: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
2: Όχι, διακόπτω.
0: Μην διακόπτετε.
2: Ποιος πόλεμος είναι το μεγάλο θέμα.
0: Δεν τις απευθύνεστε και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
4: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
2: Μα τι να κάνω.
4: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
2: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως και το πρόβλημα του είναι.
4: Θα περάσουν τρεις μήνες.
0: Συνέχισε.
2: Α, εντάξει.
3: Έχουμε τρεις πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Οπότε λογικό είναι να έχουμε ακρίβεια, να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος. Στην ειρήνη θα ξανά έχουμε φτηνά προϊόντα και φτηνή βενζίνη. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, τι να κάνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνει τα πάντα για να έχουμε ειρήνευση. Στηρίζει τους δολοφόνους, τους εγκληματίες παντού γύρω-τριγύρω, τον Νετανιάχου και όλους τους υπόλοιπους. Άμα νικήσουν αυτοί, θα επικρατήσει μετά ειρήνη και άρα φτηνιά στα προϊόντα. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, θα έχουμε ακρίβεια. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Και με εδώ ακούσαμε ότι φταίνει πόλεμοι. Παλιά έχουμε ακούσει από τη βούλτευση ότι φταίνει Χούθη για την ακρίβεια. Μετά ήταν και μια περιβαλλοντική κρίση παγκόσμια. Μετά ήταν η Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία και αυτό είναι πόλεμος με κάποιο τρόπο. Τώρα, ενώ μιλούσαν με το Σπυρόπουλο του ΠΑΣΟΚ, λάνσαρε και κάτι ακόμα.
4: Συνέξεις. Μπορώ να συνεχίσω πριν ναι. Τελειώσω
0: πάλι. Παρακαλώ,
2: συνέχεια. Όχι, δεν μας κάνετε τους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
4: Γιατί μιλάτε.
2: Εντάξει τώρα.
0: Άσε να μιλήσω.
2: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
0: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
0: Ωραία.
2: Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα. Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
0: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.

0: δουλεύει να εκραγεί Ζαπορίζια. Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραίος ρόλος και καλοπαιγμένος. Μπράβο στη Σοφία Βούλτεψη και τα κείμενα τα γράφει ίδια. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε να λέει ότι έχουμε τρεις πολέμους. Άρα ακρίβεια, άρα τι να κάνει η κυβέρνησή μας. Και εσείς, απευθυνόμενοι προς το Πασόκ, είχατε ειρήνη. Και στην ειρήνη πάλι είχε ακρίβεια. Άρα δεν θα έχουμε στον πόλεμο ακρίβεια. Ατράνταχτο επιχείρημα. Ποιος θα το σκεφτόταν. Και ποιος θα τολμούσε να βγει να το πει έτσι. Κανείς. Το κάνει η Βούλτεψη, το σκέφτηκε, το έγραψε το πρωί πριν πάει στην εκπομπή. Το είπε εκεί και μετά για να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το σπάσε σε δίφραγγα. Λέει για την Ζαπορίζια, που είναι πόλη πάνω στην Ουκρανία. Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια και εδώ μιλάμε, όχι για την ακρίβεια, για το Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Πετάει την μπάλα δύο φορές εκτός. Αυτό είναι η Σοφία Βούλτεψη, την απολαμβάνουμε πραγματικά. Είναι θεά. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι καλύτερο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και πάντα θα βρει ένα επιχείρημα που δεν περνάει από το μυαλό κανενός άλλου, από την κυβερνητική παράταξη. Και πάντα θα το πάει παραπέρα. Και πάντα θα μας ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, χαμόγελου, ξέρω εγώ, φωτός σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση. Αλλάζουμε, πάμε στον Υπουργό Κυβερνήσεως. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση και είναι ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι στον Καναδά, Έλληνας, παπάς. Είναι και παπάς αυτός, που όμως τώρα έχει έρθει εδώ και θέλει να μιλήσει για τον Υπουργό Υγείας.
3: Ξέρει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το λέω αυτό. Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε καλή δύναμη σε ό,τι κάνει για την υγεία της χώρας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ειλικρινά το λέω, δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Και λέω στο Καναδά, σε εκπομπή του Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος, σας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εγώ είχα την ατυχία να με χτυπήσει μια γιαγιά πριν από δύο χρόνια και να νοσηλευτώ στο Αττικό. Αυτό το οποίο έγινε, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Με χτύπησε με αυτοκίνητο. Μια γιαγιά. Πέρασε κόκκινο και με χτύπησε. Στο πόδι μου πέντε χειρήσεις. Λοιπόν, με τον κύριο Σπύρο το Αποστολόπουλο. Μάλιστα, διαφέρθηκε πάρα πολύ το κύριο Μάρης στο Μισθοκλέο, που είναι αδερφό για μένα, και ο κύριο Άνδρο Γεωργιάς, ο υπουργό μα.
2: Εδώ τα λέει όλα μαζί, βέβαια, ο παπά από τον Καναδά. Περιγράφει και λέει, δίνει συγχαρητήρια στον υπουργό, στον Άδων Γεωργιάδη, και λέει, περιγράφει την προσωπική του περιπέτεια που μια γιαγιά βγήκε από κόκκινο και το χτύπησε κάποτε και νοσηλεύτηκε στο Αττικό. Όμως είχε δύο υπουργούς να παίρνουν τηλέφωνα. Και ήταν όλα τέλεια στο Αττικό, γιατί είχε και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως, και τον Άδων Γεωργιάδη, βεβαίως, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Και όταν έχεις δύο υπουργούς με τηλέφωνα στο νοσοκομείο, προφανώς θα θες να ξαναπας, να σε ξαναχτυπήσει μια γιαγιά και να ξαναμπεις μέσα, γιατί είναι ξενοδοχείο όλο αυτό. Δεν έχουν όμως τη χαρά, την τύχη, όλοι όσοι πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο να ξέρουν τους δύο υπουργούς, να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να είναι από πάνω τους όλοι οι γιατροί στα καλύτερα δωμάτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλη παροχή υπήρχε εκεί στο Αττικόν. Ο συγκεκριμένος όμως συνέχισε τα καλά λόγια για τον υπουργό μας.
3: Και ο κύριος Άνδρος Γεωργιάς, ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ τον ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη έξω, τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία, δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε το παίξω καλός, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρετε. Και ευχόμεθα να έχετε υγεία, χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνατε. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
4: It's amazing. Fantastic.
3: Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα.
6: Ω, γέροντα η ευχή. Ω.
2: Και μετά λέτε ότι όλα αυτά είναι κανονικά. Προφανώς κάποιος κάπου ψηλά, δεν ξέρω, ο Θεός λέγεται, ή μπορεί και πολύ ψηλά ή πιο χαμηλά, ασχολείται με αυτή τη χώρα και λέει, σήμερα θα βάλω μια πρώην υπουργό, βουλευτίνα, να σπάσει τα νεύρα όλου του πάνελ, τη Βούλτεψη, και να λέει ότι η Ζαπορίζια καίγεται και ότι έχουμε ακρίβεια επειδή έχουμε πόλεμο και θα τελειώσει ακρίβεια όταν και κάποτε, όποτε τελειώσει ο πόλεμος. Και βάζει έναν γέροντα παπά από τον Καναδά να λέει ότι τσακώνεται στον Καναδά και στην Ελλάδα με όποιον θα πει κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη και ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά και όλα αυτά που έχει κάνει ο Υπουργός είναι it's amazing. Γι' αυτό θυμηθήκαμε τον Σαμαρά που έτρεχε τον Αντώνη, τον πρόεδρο κόμματος, τον άλλο, τον Τρίφωνα Σαμαρά που έτρεξε μια παραλία με ένα μαντίλι και έλεγε it's amazing αυτό που ζούσε εκείνος τότε. It's amazing είναι και αυτό που ζει κάποιος αν πάει στο Αττικό και έχει γνωστούς δύο υπουργούς της υγείας, όχι έναν, τους δύο υπουργούς της υγείας. Βέβαια it's amazing είναι όλο αυτό που ζούμε σε αυτό το τόπο και αυτό μας το βεβαιώνει, το υπογράφει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Και αυτό που επίσης θα προσθέσω, γιατί με ρωτήσατε για εκλογές, είναι δεδομένο το χρόνο ότι δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
7: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
1: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
8: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
1: Όχι, ασχολούμαι.

0: Εδώ Ελληνοφρένια βεβαίως με τον Μπαγκλαμά και όλα τα υπόλοιπα. 2, 11, 10, 80, 880 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σωτηρίας, SOS, γραμμή βοήθειας και για αυτόν που σηκώνει το τηλέφωνο και για αυτόν που παίρνει τηλέφωνο. Είναι αμοιβαίο όλο αυτό. Και ξέρετε ποιος σηκώνει την συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή κάθε μέρα, τέτοια ώρα εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει τα κουμπιά εδώ στα Παραπολιτικά. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και άλλες ώρες. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, τις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
2: Μην μιλάς έτσι.
1: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
1: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
1: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
1: Λοιπόν,
2: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
1: Φεύγει, έρχεται.
2: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
1: Τίποτα.
2: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
1: Αυτό.
2: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια, μα θέλει.
1: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
5: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
1: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
2: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
5: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
1: Είχε βγει το τραγούδι.
2: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
1: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
2: Δώσαμε, ναι.
1: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
1: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συναδέλφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
6: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε?
2: Καλά.
6: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
2: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
7: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
6: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτού του.
2: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην Παπάντζα.
6: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
2: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
6: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να
2: αριστερά. Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Ξέχα να σα πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
2: Τι?
1: Την πάτησα. Δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
2: Αμαν.
1: Ναι, ρε γάμο. Το και αυτό ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα και ο διάολος.
2: Πάρτα.
1: Κατάλαβε. Πάρτα.
2: Τα βλέπει.
1: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβε. Τα έλεγε ο Σαντορίνη Παύλο.
2: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
1: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984

2-10-985-400. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Μπράβο!
0: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο!
2: Δηλαδή είναι μόνο για τηλεθεατές τα όποια μέτρα θετικά. Γιατί λέει για αυτούς που μας βλέπουν, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Πιερακάκης, δεν πειράζει. Ας υπάρξει και μια μέρα που δεν θα ασχοληθείτε με εμάς. Γιατί λέει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μέρα, εβδομάδα, λεπτό, ώρα, ξέρω εγώ. Που δεν θα ασχολούνται με εμάς και δεν θα δίνουν το καλύτερο από αυτά που βγάζει συνολικά η χώρα σε επίπεδο πλούτου κτλ. Κτλ. Ας υπάρξει μια μέρα, μια ώρα που δεν θα ασχοληθούν. Δεν πειράζει. Δεν είδαμε και πολλά. Με την πολλή ενασχόληση, τις ώρες, τις μέρες, τα λεπτά και τα υπόλοιπα. Επειδή μας το στέλνει εδώ η υπηρεσία συνέχεια και εγώ ξεχνάω να το πω. Είμαστε Ελληνοφρένια στο YouTube, στο Official. Ελληνοφρένια Official, δεν είμαστε τυχαίοι. Μπαίνετε εκεί και ακούτε την εκπομπή ζωντανά, μεταδίδετε και από εκεί. Κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή, για να γίνετε συνδρομητές, μέλη, πώς να το πω, και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω υπάρχει chat, που και που το βλέπουμε, για να τα λέτε μεταξύ σας. Είπα και τα δεδομένα από το control. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε βουλευτές σε ένα κόμμα που δεν έχει control. Αυτό το κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον διαλύθηκε, μάλλον διαλύεται. Έχει ληφθεί μια απόφαση, κανείς δεν την ανακοινώνει. Θα πάνε με τον Τσίπρα, δεν θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Έχουν μείνει κάποιοι πίσω που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, όλοι αυτοί βγαίνουν και περιγράφουν τη δόξα πριν 10 χρόνια του κόμματος που είχε ακουμπήσει όλη η Ελλάδα για να μην έχουμε μνημόνια, και τελικά είχαμε μνημόνια και με αυτό το κόμμα. Ένας από τους λόγους που τώρα διαλύεται όπως του αξίζει είναι αυτός, και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει:
3: εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα, πόσο, πείτε μου εσείς τι προθεσμία του δίνετε, ο Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει μία συμφωνία γραμμένη στην πέτρα με τον Τσίπρα που να λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συνεργαστεί με το κόμμα, την πολιτική οντότητα ΣΥΡΙΖΑ, δεν την φέρει. Τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε, θα πείτε ότι δεν μπορεί να είναι έκπτωτος ως πρόεδρος, πρέπει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος?
4: Αυτό τώρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι εδώ, θα σας πω, το μείζον είναι ότι αμφισβητείται η ίδια η πορεία του κόμματος. Όταν ανέλαβε ο Σωκράτης είχαμε 10% στις δημοσκοπήσεις και φτάσαμε στο 1. Αυτό από μόνο του είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός.
2: Ακόμη στο 1 είναι το κόμμα, δεν έχει πέσει πιο κάτω. Ο Σωκράτης, ο σούπερ, ανέλαβε το κόμμα στο 10 και το έχει, στις δημοσκοπήσεις, και το έχει πάει στο 1. Γιατί το κόμμα είχε 17-18, πόσο είχε πάρει πριν φύγει ο Τσίπρας και μετά και με Κασελάκη, και τελικά τώρα είναι στο 1, όπως λέει ο Νίκος ο Παπάς. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Τους καταλαβαίνουμε και αυτούς, γιατί θα μείνουν χωρίς κόμμα, μπορεί να μείνουν και χωρίς ψήφο δέλτιο. Μπορεί η επόμενη Βουλή να μην έχει στελέχη που πάλεψαν για μας από αντιμνημονιακή μεριά. Όπως είναι ο Πολάκης, με ποιον θα τσακώνεται το Άδωνης, θα είναι η ζωή βέβαια. Οπότε θα ισοφαριστεί όλο αυτό. Θα τα δούμε. Ο λαός είναι σοφός και φαντάζομαι όλοι αυτοί είναι τόσο ικανά στελέχη που κάπως κάτι θα γίνει και θα τους έχουμε ξανά στην επόμενη Βούλη. Μέχρι τότε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα. ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποφύγει σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
6: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
6: Ναι, ποιος θέλει.
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
6: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
6: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
8: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
6: Τι θες?
8: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσω το κολόπεδο, δεν παίρνω να πνω. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
6: Για πες.
8: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, εκεί ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι να τους αρχίδιας.
9: Happy birthday to you.
6: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
8: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
9: Happy birthday to you.
8: Ναι. Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
6: Όπω, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια. Και
8: ναι, έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μα αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχο στο φόνος, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
2: Στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια από την Κόρινθο και λέει για τα σχολεία. Μιλάμε, λέει, για κενά στα σχολεία το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Εγώ περίμενα να φτάσει η σημερινή μέρα του Ιουνίου. Μεθαύριο, λέει, κλείνουν τα λύκεια. Στο σχολείο της κόρης μου, μέσα στην πόλη της Κορίνθου, καθηγητής βιολογίας στην Α Λυκείου δεν εμφανίστηκε ποτέ όλη τη χρονιά. Δεν είχαν καθηγητή, δεν είχαν ένα μάθημα κανονικά. Δεν έκαναν βιολογία ούτε μία μέρα. Λέει εδώ η Χριστίνα, η ακροάτρια. Θρησκευτικά βέβαια έκαναν. Οι περισσότεροι γονείς πιθανώς μου γράφει δεν το πήρανε χαμπάρι και συνεχίζει το μήνυμα. Η διευθύντρια είναι Νέα Δημοκρατία, μου γράφει σε παρένθεση. Δεν θεώρησε αναγκαίο να το προβάλλει, να καλέσει τα παιδιά γονείς σε μια διαμαρτυρία, μούγκα τίποτα από αυτά. Και έτσι κάπως ωραία, την τελευταία μέρα λοιπόν, μάθαμε ότι σε αυτό το σχολείο, τι να την κάνει τη βιολογία, να τα θρησκευτικά είναι πολύ σημαντικά. Άμα ξέρεις τη θρησκευτικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις βιολογία. Γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τα θρησκευτικά. Μύρισε τον κρίνο, έμεινε έγκυος, αντάμωσαν ο Αδάμ και η Εύα, ένα φίδι, ένα μήλο έκανε μια ζημιά και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το γενεολογικό δέντρο, αιμομιξία δηλαδή. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα εξηγείς. Τα θρησκευτικά νομίζω καλύπτουν και κακώς υπάρχει και καλώς δεν ήρθε ο καθηγητής όλη τη χρονιά. Τι έπαθε, γιατί δεν ήρθε, δεν καλύφθηκε αυτό το κενό? Απάντηση σε όλα αυτά είναι η σοβαρή συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα.
10: Καταρχάς να πω το εξής. Δεν είναι πολύ φασαρή με αυτό. Γενικά, όταν είπα ότι βάζω κρέμα στο πρώτο, είναι φασαρή.
11: Μα κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει μόνο οι γυναίκες.
10: Η ιδέα
11: να φροντίζουν
10: ότι πρέπει να θεωρούμε αρνητικό και ένας άνδρας να προσέχει την εμφάνισή του είναι λάθος.
11: Βέβαια είναι λάθος.
10: Λοιπόν, άρα, εγώ προσπάθησα με το ενδημόσια, ας πούμε έτσι, αποκάλυψη, το πούμε έτσι, να αποενοχοποιήσω κάτι το οποίο ακόμα στην ελληνική κοινωνία θεωρείται λίγο ταμπού. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η δυσδύση είναι πολύ κοινό θέμα. Λοιπόν, και χαίρομαι. Θέλω να σου πω γιατί έγινε. Μετά που το αποκάλυψα, πάρα πολύ πέσω, δεν ξέρω να το λένε και το κάνανε. Και χαίρομαι που λειτουργήσα ως κίνητρο.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
13: Αλήθεια?
12: Βεβαίως.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, καλά είμαι τώρα. Δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει. Έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου. Βέζω και τη κρέμα λαβίαν ροζ.
11: Και κάτω πολύ καλά. Τη φίλη
10: μου τη Δήμητρα, τη Καταφάδου. Όλα καλά.
11: Κάνε το πολύ καλά.
12: Είμαι πολύ ωραίο.
14: Ιδίως το βράδυ.
12: Με λένε.
10: Μπουμπούκο.
12: Με λένε.
10: Κατερμαλάκα.
12: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
10: Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στο δρόμο και αυτόγραφα.
12: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
2: Εκεί τελειώνει το τζιν όλο αυτό. Τα σημαντικά λοιπόν είναι αυτά. Τώρα λείπουν κάτι καθηγητές από εδώ και από εκεί, βιολογίες, θρησκευτικά, λεπτομέρειες. Οι κρέμες έχουν σημασία, τα μαλλιά και τα κιλά. Και να νιώθει ωραίος ένας υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος, στο τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
15: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά από τα δύο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτούργος. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
16: Απόστολε,
6: έλα.
16: Ο Θανάσης σήμερα, βρε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
6: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
16: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές, αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
17: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
6: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
17: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
6: Ναι.
17: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας πού μας πάει, ρε παιδιά.
6: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
18: Με στέλνεις, με στέλνεις.
19: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
17: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
6: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
17: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
6: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
17: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τη στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε, Μητσοτάκη, μάκας μεγάλος.

0: Pull me on. What do you see?
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Pull me up.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 2.

0: και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Λέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Hey, Kiki. Talking English because I'm here with Pablo.
1: Jesus.
0: I told him you're a little sad. Hope it's okay. We had a thought. We were thinking that maybe you could start the song with like something like a letter to yourself. Write something for you to help you feel brave, you know.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
8: Και για δόσεις ας το πάνω μας.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί.

0: Αττική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Stigma Radio. Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin. Tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant ?

0: «Η φάρμα των ζώων». Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα των ζώων». Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. «Η φάρμα των ζώων». Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς.

0: εκπτώσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα.

0: αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Λέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Με κοίτω ο εργός μας.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στίγμα.

0: Radio.
1: Pull me up. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
7: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
7: Απευθύνσου στον ειδικό.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
6: Απολύμαση λεκάνης.
7: Έντομο απόθυση.
6: Αρωματισμός χώρο.
7: Απεντόμωση μειοκτονία.
6: Προϊόντα και συσκευές χάς.
7: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με

0: συνάδελφοι σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Pull me on. What do you see?
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Όταν μιλάμε για στίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πριν μπω στο στούντιο διάβαζα για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Μουντιάλ 2026. Να μου πεις τώρα δεν ενδιαφέρει και τις περισσότερες γυναίκες σίγουρα, ούτε και όλους τους άντρες. Εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί διαβάζω εδώ ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί μπάλα όπου μέσα θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπάλα θα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη με αισθητήρες που θα συλλέγουν δεδομένα. Και επίσης για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 48 ομάδες. Αυτά διαβάζω εδώ. Κατά τα άλλα καλωσορίσατε και σήμερα για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην χώρα που όλοι κάνουν διακοπές, όμως οι Έλληνες, τουλάχιστον τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι πολύ δύσκολα με τις διακοπές. Οι μισοί λέει φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Βέβαια έχουμε μια επιτυχία τεράστια από τα γραφόμενα, δεν το λέω εγώ, τα δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ από επίσημα μεγάλα site, ότι πέρυσι 52% δεν πήγανε διακοπές οι Έλληνες. Φέτος το 50% των Έλληνων δεν θα πάει διακοπές, άρα έχουμε μια επιτυχία εδώ, έτσι λένε. Τι να σου πω εγώ. Το άλλο 50% τώρα που θα πάει διακοπές, από το άλλο 50% μάλλον, πιο σωστά, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, 14% θα κάνει τις ίδιες με πέρυσι και 2% μόνο θα κάνουν περισσότερο από πέρυσι, από αυτά που διαβάζω εδώ πάντοτε. Το 35% στα εξοχικά τα δικά τους ή άλλων φίλων τους. Το 35% επίσης σε δωμάτια, άλλο ένα 35% εκεί. Το 29% σε ξενοδοχεία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ με μουσικές από το παρελθόν αλλά και φρεσκότατα κομμάτια, φρεσκότατα τραγούδια. Που με κάποια από αυτά σίγουρα θα πάμε όλο το καλοκαίρι, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσέ το αυτό.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

υπάρχει ένα αστείο το οποίο το ακούμε δεκαετίες τώρα, αυτό που λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εννοούν ότι οικονομικό έρχεται έτσι στην τσέπη μας, στη χώρα, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το εννοούν, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις υπηρεσίες. Και τις υπηρεσίες που μπορεί να κάνει το κράτος, έτσι, να δώσει το κράτος την ασφάλεια που χρειάζεται. Ας πούμε οι γιατροί, να υπάρχουν γιατροί από όλες τις ειδικότητες να εξυπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά σε κανονικά νησιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε αν πάθει κάτι ένας τουρίστας να μην γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Τα σκουπίδια επίσης σε κάποια σημεία τουριστικά. Και το άλλο, το οποίο άλλος 7 η ώρα το πρωί μπορεί να βάλει μπροστά το κομπρεσέρ, το φορτηγό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξεκινήσει να κάνει δουλειές, ενώ ο άλλος έχει έρχεται για διακοπές και κοιμάται. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό να το κόψουν 3 μήνες τουλάχιστον, θα σου λέγα εγώ. Όμως αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι που διαβάζω ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πήρανε αύξηση, σημειώστε το αυτό, 2%. Τόσα λεφτά που να τα βάλουνε, απορώ. Όπως επίσης ότι οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι ήταν να είναι στη θέση τους 1η Ιουνίου, δεν θα είναι όλοι. Και για να καλυφθεί το 90% των θέσεων αυτών, θα πάει Ιούλιος. Μου θυμίζει αυτό που ξεκινάει η σχολική χρονιά και λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και τα παιδιά κάνουν 3 και 4 ώρες μάθημα σε κάποια σχολεία.

Αυτό με τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε Αθήνα κυρίως. Δεν ξέρω πού αλλού. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει έξυπνες κάμερες. Μάλλον στην Αθήνα πρώτα. Δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής 5.500 κλήσεις. Έστειλαν. Δηλαδή τις είδανε τώρα τις κλήσεις αυτές και σου λέει στείλτες. Καλά τα λέει. Μόνο οι 400 ήταν πιθανές παραβάσεις. Όλες οι άλλες ήταν από λάθος. Αυτές είναι οι έξυπνες κάμερες. Γιατί δεν βάζετε τον αστυνομικό όπως ήταν παλιά? Να ρυθμίζει την κίνηση, να σου κόβει κλήση και όλα τα υπόλοιπα, να δουλεύουν και οι άνθρωποι. Τι στο καλό. Τι επιμονή είναι αυτό με τους αυτοματισμούς, πραγματικά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι η επιμονή αυτή, αλλά αναρωτιέμαι έτσι, για να υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Με βρίσκεις εκεί στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Έρχεται ολοκένουργιος Good Job Nicky στα αυτιά μας με το Questions, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Διαφημίσεις που έρχονται και σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσει κανείς. Άκου τώρα τι ωραίο κομμάτι του Good Job Nicky στην αρχή του καλοκαιριού. Όλο το καλοκαίρι θα το ακούμε.

0: Pull me up. What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

τα αγαπημένα μου αυτό το χρονικό διάστημα που μου κάνει πάρα πολύ καλοκαιρινό, χαρούμενο και κεφάτο και αισιόδοξο, γιατί όχι. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα εδώ παρέα. Κοιτάω εδώ με τι σανό θα μας ταΐσουν τα αθηναϊκά κανάλια από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

Λοιπόν, τα ιδιωτικά κανάλια που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιωτικά, μιας και παίρνουν αρκετά χρήματα από το κράτος, από τις τσέπες μας δηλαδή, είτε μέσω διαφημίσεων, είτε μέσω επιχορηγήσεων για να δίνουν χρήματα για κάποιες σειρές που βλέπετε εκεί. Κάποιες από αυτές τις σειρές πληρώνει το κράτος, δηλαδή εμείς. Στα ιδιωτικά κανάλια, πώς έρχεται σε σένα, στην δική σου ιδιωτική επιχείρηση και σου δίνει... Πάρε να έχεις, ας πούμε, να φτιάξεις, ξέρω και εγώ, ψωμί, λέμε τώρα, για ένα φούρνο. Λοιπόν, τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια ετοιμάζουν σαν για το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό λέγεται Dancing with the Stars στον Αντένα. Αυτό θα δούμε. Επίσης το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Sky θα βγάλει το Voice και το Big Brother. Έτσι, στη βραδινή ζώνη είναι όλα αυτά. Και το Star ετοιμάζει το γνωστό GNTM. Μιλάμε τώρα για ύψος. Προάγιστο πνεύμα. Ευτυχώς που έχουν γίνει κάποιες πλατφόρμες. Ευτυχώς που υπάρχει το YouTube. Και έχουμε εναλλακτικές που δεν είχαμε παλιότερα.

όλο το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλω τους βέβαια, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, να δούμε πώς θα πάμε στη συνέχεια. Παρέα όλο το καλοκαίρι, πάντως αυτός είναι ο στόχος. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αρχή καλοκαιριού και κουνιόμαστε με αυτά. Επιστρέφω.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up. What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο του 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείς ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: τώρα το καλοκαίρι. Τα δροσερά ιταλικά ταιριάζουν λίγο περισσότερο, πιστεύω, στην εποχή. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μπορείς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να έβρεξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να χιόνισε και να έχουμε νερό. Έχει βρέξει αρκετά σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχουν όμως και περιοχές που δεν έχουν νερό και εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα λειψιδρίας, όπως είναι η Κάρπαθος, ας πούμε.
1: Well, maybe we should cheer them up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well,

πρώτο σίγγλ της Ariana Grande από μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσει ο δίσκος της, 8ος δίσκος της Ariana Grande. Hate that I made you love me. Μόλις ακούσαμε

Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα μαζεύω από το στούντιο και φεύγω για να δώσω ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλύτερο από άλλες χρονιές τουλάχιστον. Πιο ήρεμο και πιο χαλαρό, δεν ξέρω. Ευχές είναι αυτές.

0: Στίγμα.
1: Με εκεί το αεραγόρμαθο.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω ο εργόρμος.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Μπέικου! Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Πού μια!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους ολιβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Σε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Με κοίτω ο Ιεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.